βραδιάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942.
1: Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ρος, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Ingles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στο Βρόντο 9 ολόκληρα ευρώ. Α, θα κερνάς καφέ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όχι, δεν έκανα καλή συμφωνία.
1: Παπαδάκη, δεν έχω όρεξη.
0: Είναι μόλις
1: καθόλου.
0: Αύριο τελειώνει
1: εγώ,
0: η εβδομάδα. Και την επόμενη
1: ούτε
0: εβδομάδα.
1: Ούτε κάποια άλλη εδώ μέσα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλοι θέλαμε.
1: Δεν θέλατε όλοι.
0: Όχι.
1: Έβλεπα τους Ολυμπιακούς στο Twitter τι γράφανε. Δεν θέλανε όλοι.
0: Κάτσε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή θα απολογηθούμε εγώ και ο Σαπρανίδη και ολόκληρη τη θύρα 7.
1: Ο Σαπρανίδη δεν ήθελε, εσύ τι λες τώρα.
0: Λοιπόν. Εγώ το έχω πει δημόσια. Δηλαδή με συγχωρείς. Δημόσια με αποκαλείς ότι δεν λέω την αλήθεια, ότι υποκρίνομαι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όχι, ήθελα πραγματικά. Να δω ένα τελικό. Άκουσε να δεις. Θέλω να δω ένα τελικό ανάμεσα σε τελικό Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Τώρα το τέλος πάντων.
0: Απλά θέλω να κερδίσει Ολυμπιακό. Αυτό.
1: Ότι μπορεί να κερδίσει Ολυμπιακό στο σπίτι μας είναι πιθανόν. Αυτό, εντάξει.
0: Θα το δώσουνε το ΆΚΑ τελικά. Δεν είχε κάνει, δεν είχαν αυτό.
1: Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, κάτι δηλώσεις του Προέδρου που. Δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αναρτήσεις που είδα έτσι πολύ αργά. Τώρα πριν έρθω δηλαδή, γιατί είχα μια αγωνία. Λοιπόν. Το παραδέχεται. Ήτανε με τα δικά του γαλλικά φυσικά. Αλλά λέει ότι ήταν, μας πήγα, τες πάμε, ήταν καλύτεροι.
0: Λοιπόν, 3:30
1: και αλλά θα είμαστε, θα μπορούμε να έχουμε μάθει τα δύσκολα και προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, άσχετο, 3:30
1: Άσχετο δεν είναι, θα πούμε για το Παναθηναϊκό και όλα μετά θα πεις ότι άλλο θες.
0: Μα, καλά, εντάξει, θα πούμε για το Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πούμε για το Παναθηναϊκό.
1: Τον είδες καταρχάς το Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν τον είδες.
1: Είδες καθόλου τι έγινε.
0: Είδα ασφαλώς και ο κύριος Σταυρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικότατα.
1: Ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά πάρα πολύ κακός. Η διαιτησία προφανώς δεν είναι καλή, όπως δεν ήταν καλή και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έφταιγε, λυπάμαι. Δηλαδή, χάσαμε. Δεν επιτρέπεται ομάδα με τέτοιους παίκτες.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Δεν μιλάμε για μελιτέα ποσότητα όσον αφορά στη Βαλένθια. Και τους δύο πρώτους αγώνες. Και τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός τους κέρδισε. Αλλά φέτος η Βαλένθια, εντάξει, οι Ισπανικές ομάδες, όταν λέμε Ισπανικές ομάδες, ο μυαλό μας πάει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα.
1: Παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι.
0: Και καλά. Μπάσκετ παίζουν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Θέλω να σου πω το εξής, ότι κάποιοι αθλητικοί συντάκτες που έκαναν και την ανάλυση τους, αυτό το 0-2 που έφερε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, έλεγαν από την πρώτη στιγμή, παιδιά, λίγο ηρεμία, είναι στον πόντο και οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού είναι στον πόντο. Είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια.
1: Καλέ, προφανώς το λέγανε. Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία, έχω την εντύπωση, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, προφανώς εκεί χάθηκε. Έτσι. Αλλά η Βαλένθια κάποιοι, καλή είναι. Mm. Κάποιοι μπορεί να μην την υπολόγιζαν ότι θα έφτανε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, αλλά καλή είναι και παίζει. Ξέρεις, και προσπαθούσαμε λίγο να ακολουθήσουμε και το ρυθμό της. Γενικά την ακολουθούσαμε, γενικά κυνηγούσαμε από πίσω. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε κάποιος λόγος ούτε να το κάνουμε, ούτε κάποια ελπίδα είχαμε και φαινόταν από την αρχή. Αλλά ήταν πολύ κακός. Δεν μας έφταιγε τίποτα. Σου λέμε να μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν πόσο διαφορά θα έκανε ο Σλούκας.
0: Α, ο Σλούκας. Α, δεν έπεισε ο Σλούκας, Μα είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ναι, μ' αρέσει που ήξερες τι έγινε πάνω από εμάς.
0: Δεν είναι. Δεν τον είδα τον αγώνα.
1: Ο Σλούκας πότε
0: παιδιά,
1: γυρίζει.
0: Την αφήνω τη Στεφανία να ξέρετε, επειδή στέλνετε μηνύματα.
1: Πότε
0: την αφήνω
1: γυρίζει, κύριε Σαπρανίδη, ο Σλούκας. Δεν ξέρουμε.
0: Στο Final Four της Αθήνας. Εννοώ του εσωτερικού πρωταθλήματος, του δικού μας.
1: Νομίζω ότι, ότι είναι. Η απώλεια δεν ήταν έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Ασφαλώς.
1: Γενικά έλειπε, ρε παιδί, μια οργάνωση. Χάσαμε κάτι ευκαιρίες, δηλαδή κάτω από το καλάθι. Ούτε εσύ δεν θα τις έχανες, Παπαδάκη.
0: Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γινόταν αν είχα τέτοιους αντιπάλους.
1: Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα τις χάναμε. Πώς να σου το πω, ήταν τόσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή πήγαμε να ξυπνήσουμε, να κάνουμε, να επιστρέψουμε λίγο με τρίποντα. Ο Ναν πάρα πολύ. Έφταιγαν όλα. Ναι. Έφταιγε η διαιτησία. Έφταιγε το σύστημα τη Βαλένθια που μα είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά προφανώς. Να δεν μπορούσε να πάρει ένα, αλλά δεν έπαιζε καλά. Και έφταιγε η ρεσική αστοχία μα. Αδιανόητη αστοχία. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν μπορούσαμε να στήσουμε μια επίθεση. Κατεβαίναμε με δύο παλιές σουτ τρίποντο. Με έξαλλη. Μπορώ να σου μιλάω μέχρι τις 8, θα σταματήσω όμως.
0: Ναι.
1: Και είμαι και πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσουμε όσοι είσαστε στη συχνότητα αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητό σας, στη δουλειά σας, είτε οπουδήποτε και ακούτε 97,8. στα FM. Δεν έχετε κάνει λάθος, είναι ο Real FM. Ναι, δεν είναι αθλητική εκπομπή. Είναι εκπομπή γενικότερα που αφορά στην επικαιρότητα. Η φωνή που ακούτε είναι η Στεφανία Κασίμη, που ακούγατε είναι η Στεφανία Κασίμη. Τώρα αυτή η φωνή, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι τη Στεφανία Κασίμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση την άφησα τη Στεφανία να βγάλει το άκτη της λίγο να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό, διότι έδωσε και 9 ευρώ για να δει τον αγώνα.
1: Τι να κάνω. One day pass.
0: One day pass.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι, ήμουν πολύ στεναχωρημένη, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, λοιπόν, σε ένα μικρόφωνο.
1: Ναι, εκεί μπορούν να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε παρέα, να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Έτσι θα το πάμε.
1: Ακόμα, δεν, όχι, όχι. Ακόμα επτάστεροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, ναι. Απλά θα παραμείνετε επτάστεροι.
1: Και θα παραμείνουμε επτάστεροι προς το παρόν. Ναι. Είναι σαφές.
0: Εμείς πάμε για τέταρτο αστέρι, Νικόλα. Για τέταρτο αστεράκι πάμε.
1: Εντάξει.
0: Για τέταρτο αστεράκι.
1: Μακάρι τόσοι άλλοι τώρα από τη στιγμή που είστε εσείς να πάτε εσείς καλά. Αυτό
0: θέλουμε τη φετινή και άλλες τρεις να τους φτάσουμε. Εντάξει. Για να μην έχουν ένα λίγο.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Θυμάσαι που πιο παλιά λέγαμε ότι Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, Στεφανία?
1: Για έξω.
0: Για έξω, ναι, ναι.
1: Επί
0: Ορθόδοξου. Διότι
1: μετά είχε τόσο κόσμο που είχαμε κάνει Δευτέρα.
0: Μπράβο.
1: Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Έλεγες να βγω Δευτέρα.
0: Χαίρομαι που, το έχεις προλάβει. Βέβαια. Και με επιβεβαιώνεις.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν Παρασκευοσάββατο γινόταν ένας πανικός στο αδιαχώρητο, κάποιοι λέγαμε το εξής: δεν θα βγούμε Παρασκευή ή Σάββατο, ρε παιδί μου, για να περάσουμε λίγο καλύτερα, θα βγούμε Πέμπτη. Οπότε είχε βγει αυτό το Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Κάποια στιγμή άρχισε να έχει περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι την Παρασκευή και το Σάββατο. Οπότε αρχίζαμε να βγαίνουμε Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα μεγαλώνοντας έχουμε κόψει να βγαίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο το λόγο του γύρατος.
1: Κοίτα, και κάποια στιγμή, τότε που λες, είχε για άλλο λόγο πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Για το Σάββατο και την Παρασκευή. Γιατί γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος έμεινε
0: στην. Πρώτα απ' όλα πήγαινες μπουζούκια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Σαββατοκυριακή.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Ήταν Δευτέρα μόνο κλειστά.
1: Σωστά, σωστά. Μετά. Όταν καλά στην κρίση δεν το συζητώ. Όταν ξεκίνησε,
0: ναι.
1: Όταν ξεκίνησε η κρίση. Εντάξει. Αλλά
0: το πανηγυρίσαμε για κανένα δύο χρονάκια μετά.
1: Το τέλος. Κάποια στιγμή σταμάτησε να βγαίνει γενικά ο κόσμος. Όταν λίγο αναθάρισε, λίγο και άρχισε να βγαίνει. Πρώτον, τα μπουζούκια που λες και όλα τα νυχτερινά κέντρα αυτά ήταν Παρασκευή, Σάββατο, γεια σας.
0: Α, πώς το λες.
1: Άντε και Πέμπτη κάποια.
0: Έπρεπε να έχεις, κολλητό το μέτρο. Και να έχεις και το κατητή στο χέρι την ώρα.
1: Μετά όταν
0: ξανάνοιξαν.
1: Ναι, ήταν, λέω, αντί για καθημερινές, μόνο ανοιχτά όλα Παρασκευή, Σάββατο. Γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά, δεν έβγαινε. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Γενικά είχε πιο. Παρέμεινε αυτή η ασφυξία στα μαγαζιά, ναι, το μόνο το Σάββατο. Γιατί πήγε ο κόσμος, δεν έβγαινε γενικά. Έβγαιναν όλη μία μέρα.
0: Έτσι. Έτσι, όπως το λες.
1: Κατάλαβα. Οπότε πάλι παρέμεινε αυτό του Σαββάτου. Απλά ήταν ερημιά όλες τις υπόλοιπες μέρες.
0: Να σε ενημερώσω ότι σε περίπου δύο λεπτάκια θα έχουμε την ανατολή του ηλίου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να δούμε λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε ένα καταγάλανο.
1: Κάνει ζέστη, ναι. Πιάνε ξεκάθαρο, έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Ελπίζω να μην γυρίσει πίσω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τι να γυρίσει πίσω. Λένε οι ειδικοί ότι θα είναι ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένη από την πολιτική, έτσι.
1: Δεν ξέρω,
0: κατάσταση.
1: Πάντως φαίνεται. Αλλά, ότι, ναι. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι.
0: Θα δύσει ο ήλιος 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι.
0: Και διανύουμε ήδη την 134η ημέρα του έτους.
1: Εξαιρετικά.
0: Παρακαλώ. Εξαιρετικότατα.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά την μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου, των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν Χίο. Ονόματα που γιορτάζουν: Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος.
0: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Αριστοτέλη μου, εκεί από το Σίδνεϊ που μας στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Δεν θυμάμαι να έχω άλλο Αριστοτέλη.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι. Λοιπόν. Και έχει στείλει και κάτι ωραίες, φωτογραφίες ο Νίκος, να ξέρεις, από το Ho Chi Minh City.
1: Α,
0: από
1: μη τη Σαϊγόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και μας έστειλε.
1: Καλά, ήθελα και ένα τοπίο, αν μπορεί.
0: Ναι, ναι, στέλνει και τοπία. Στείλε και τοπία, Νίκο.
1: Στείλε και ένα τοπίο.
0: Και κάνε ένα ωραίο έτσι εκεί. Πώς ζουν οι Έλληνες.
1: Θα το βάλουμε στο photo of the day. Ναι. Να είναι έτσι μεγάλη φωτογραφία. Κάποια κάτι μου χάσει τηλεφορά και δεν έκανε.
0: Εάν δει βέβαια και το σούπερ μάρκετ τι φωτογραφίες, ένα ρίγος μπορεί να σε πιάσει. έγινε
1: ωραία,
0: κάτι τέτοιο.
1: Θα το δω, βεβαίως, εννοείται. Τώρα, καιρό.
0: Ναι.
1: Στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρετικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, μπορεί και καταιγίδες. Αλλά το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριο καιρό. Ο καιρός μεσημέρι-απόγευμα εκεί στα υπηρετικά θα έχει ενδεχομένως λίγο συννεφιά και κάποιους τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι. Βορειοανατολική, όχι στα βορειοανατολικά, συγγνώμη, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 από 4. Θερμοκρασία μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρετικά θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Στην Αττική 15 με 27.
0: Μάλιστα. Εγώ έσκασα.
1: Μπορεί να έχει βροχή όμως το μεσημέρι απόγευμα.
0: Σήμερα το πρωί, αυτό πήγα να καταγγείλω στην αρχή. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, διότι δεν βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε και να γίνεται, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυστηρότερα μέτρα. Δεν βάζουμε μυαλό. Είμαι λοιπόν στην Αττική Οδό, έχω μόλις περάσει από τα διόδια. Πηγαίνω στη Μεσαία Λωρίδα, εκεί με 110 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο δηλαδή, όσο ήταν το όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Αττικής Οδού. Έχω βάλει και τον αυτόματο πιλότο, πρωί-πρωί τώρα αντιλαμβάνεσαι. Δεν είμαστε και στην πιο ζωηρή φάση του 24ωρου. Σιγά σιγά άκουγα κιόλας Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου στην επανάληψη, All the money πρέπει να σου πω, φοβερή παρείτσα. Και από τα αριστερά μου πήγαινα με 110 χιλιόμετρα, δεν πήγαινα με 60. Περνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Πατίνι νόμιζα να μπορεί.
0: Όχι, όχι.
1: Λέω τρελαθώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, το φαντάζεσαι. Καλά, εντάξει, θα το κυνηγούσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Περνάει λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο έτσι SUV πολυτελείας. Δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα πήγαινε. Με προσπέρασε σαν να ήμουν σταματημένος. Πραγματικά σαν να ήμουν σταματημένος.
1: Δηλαδή,
0: ναι, αυτό. Πρώτα απ' όλα ένιωσα άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Να το πατήσω ή να μην το πατήσω.
1: Όχι, να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Σου λέω. Μα τώρα 3:30 το πρωί, τι ενέργεια μπορεί να έχει. Παρόλο που είχα πει και το δεύτερο καφέ από την ώρα που είχα ξυπνήσει. Λοιπόν, λίγη προσοχή. Και εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, επειδή τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά στην Αττική Οδό, μας έχουν συνηθίσει ότι είναι και πολύ πιο αυστηρά, φαντάζομαι ότι θα πράξουν τα δέοντα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 3:30, 4 παρά, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μάλλον ένα αυτοκίνητο, να τρέχει με τέτοια ταχύτητα στην Αττική Οδό.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν,
1: το συζητώ.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσοχή στους δρόμους. Ναι, για πες.
1: Τι?
0: Όχι, αυτό. Για τα πατίνια που είπες.
1: Όχι, για τα πατίνια δεν έχω.
0: Δεν έχεις κάτι
1: να
0: για τα πατίνια.
1: Πω κάτι άλλο. Η συνάντηση Τραμπ και Xi Jinping βρίσκεται
0: σε εξέλιξη
1: στο Πεκίνο. Και. Με χειραψία λέει τον υποδέχτηκε. Βλέπω
0: με τι θα τον
1: υποδέχτηκε. Έλατε, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Με τι θα τον υποδεχόταν.
1: Μετά διευθύνει με σφαλιάρα. Και χθες ήταν πάντως αρκετά θερμή υποδοχή εκεί στο αεροδρόμιο. Το λέμε, ρε παιδί μου, όταν είναι και τώρα είναι θερμή υποδοχή, γιατί έγινε δίκτυο Τραμπ.
0: Είναι οι ηγέτες.
1: Με παιδιά που κρατούσαν σε μια τελετή υποδοχή. Ωραία και
0: πολλά λουλουδάκια, αυτό το μετάλλο,
1: Ναι.
0: Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Προφανώς το κρατάμε.
0: Επισήμως, ανεπισήμως έχουν πει ότι θα συζητήσουν και το θέμα της Ταϊβάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κρατάμε και αυτό.
1: Εγώ γελάω πάντως σου έλεγα. Ναι, okay, θα συζητήσουν με το Ιράν, αλλά έλεγε ο Τραμπ ότι δεν θέλω και κάποια βοήθεια.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι. Το

0: Τραμπ στην Κίνα, τον είχε επισκεφθεί ένας, δεν ξέρω ποιος ήταν, ένας πολύ κατώτερος. Τώρα ήταν...
1: Ναι.
0: Χαμός, η υποδοχή.
1: Αρχίζω...
0: με κόκκινο χαλί και όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνεις, ήταν και ο Μάσκ μεταξύ στην...
1: Ναι, γιατί έχει και αρκετούς επιχειρηματίες μαζί του και CEO, όπως λένε στους μολάους.
0: Γιατί έχει και τεχνολογία μεταξύ άλλων.
1: Έτσι.
0: Η ατζέντα, βασικό όμως θέμα, εννοείται ότι είναι ο πόλεμος του Ιράν. Αυτό θα κυριαρχήσει.
1: Αρχίζω να υιοθετώ την άποψη αρκετών αναλυτών που λένε ότι ξεκινώντας από την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, συνεχίζοντας με τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, ότι μιλούμε πλέον για μια νέα Γιάλτα, μιλάμε για νέες συμφωνίες, για μια νέα μοιρασιά του πλανήτη σε συνεργατικό επίπεδο, και μάλιστα τη σειρά που βάζουν σε αυτό το συνεργατικό επίπεδο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το κρατήσουμε και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε κατόπιν των δηλώσεων, αυτά τα οποία θα πούν δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ μετά τη συνάντησή τους. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή καθεαυτή, η ατζέντα
0: και, για τον
1: και
0: πόλεμο.
1: Η χρονική και ακριβώς συγκυρία.
0: Έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί πάντως να συμβάλλει να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση έτσι, στην εξέλιξη του πολέμου μετά από αυτή την συνάντηση, και νομίζω ότι είναι και περισσότερο ωφελημένη η Κίνα, να είμαι ειλικρινή, σε αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι, ρε παιδί μου, η Κίνα έχει μια ανοιχτή γραμμή την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει κάποια διπλωματική βοήθεια και να ζητήσει κάποια ανταλλάγματα.
1: Στο ανησυχητικό ο αστερίσκος.
0: Στο εμπόριο. Στην Ταϊβάν. Ναι, σε ένα τα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, αυτά είναι.
1: Καλά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον. Για να δούμε. Να δούμε εάν θα δούμε πράγματα και θάματα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τελείως η πορεία της παγκόσμιας ιστορίας μετά από αυτή τη συνάντηση, λένε κάποιοι αναλυτές.
0: Ως προς τι όμως.
1: Ως προς τι, γιατί φαντάζομαι
0: για τον τώρα
1: και για τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και για το θέμα της Ταϊβάν.
0: Μα ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να. Αν όντως αυτό συνδυαστεί με τον πόλεμο, είναι ουσιαστικά ότι θα ζητήσει κάτι ο Τραμπ. Και μετά η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα, και λέγεται ότι αυτό θα είναι είτε στο εμπόριο είτε στην Ταϊβάν.
1: Ο λόγος που η Κίνα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν είναι επειδή υπάρχει ο αμερικανικός δάκτυλος. Άρα λοιπόν, εάν φύγει αυτό το δαχτυλάκι από εκεί, για να φύγει ασφαλώς θα πρέπει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε, να μην κάνουμε εικασίες και ούτε να μπαίνουμε στη διαδικασία της δίκης προθέσεων.
0: Ναι,
1: να περιμένουμε.
0: Σε κάποιες πρώτες δηλώσεις του είπε, λέει, ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, ναι. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησε για μια σταθερή σχέση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει όφελος για ολόκληρο τον κόσμο, για τη συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Από το 17 θυμίζουμε έχει να πάει ο Τραμπ, τότε που σας έλεγα τον αποδέχτηκε ένας πολύ κατώτερος αξιωματούχος. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Σι. Ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Τα πρώτα λόγια είναι αυτά, έτσι. Είπε για μια φανταστική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό με το φαντάστηκε συνέχεια. Ναι. Φανταστική
1: έκπληξη. It's fantastic.
0: Το μέλλον.
1: It's fantastic.
0: Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Μαζί αυτό θα έχουμε το μέλλον. Και έχω μεγάλο σεβασμό για την Κίνα και για το έργο που κάνετε και το χαρακτήρι σπουδαίο για το ΣΥ.
1: Ο ανησυχητικός αστερίσκος του 24ωρου. Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουντέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή, την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν, απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση πλέον, και μάλιστα συντονισμένη αντίδραση από τις υπόλοιπες χώρες εκεί της περιοχής. Υπάρχει και μία η Τεχεράνη κατηγορεί ευθέως

0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη του Νετανιάχου. Βεβαίως αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την απορρίπτουν, δεν διαψεύδουν, δεν έχει γίνει καμία τέτοια μυστική συνάντηση. Αλλά βεβαίως αν ήταν μυστική, αν έχει γίνει συνάντηση μυστική, σιγά μην παραδεχτούν ότι έγινε μυστική συνάντηση. Καταλαβαίνουμε τώρα όλοι το παιχνίδι το οποίο παίζεται, αλλά ακόμα και αυτή η ρητορική δημιουργεί ένα πολύ ακριθμό κοκτέιλ στην περιοχή για ακόμη μία φορά. Έχουμε αφήσει λίγο την ρητορική και τη διαδικασία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ.
1: Τι εννοείς το έχουμε αφήσει?
0: Εννοώ ότι ενώ καθημερινά λέγαμε τόσα πλοία, αυτό πάει να περάσει πλοίο Ιρανικών συμφερόντων, το σταματάνε και το μπλοκάρουν οι Αμερικανοί. Αντίστοιχα, όταν πάει να περάσει κάποιο άλλο πλοίο, εμπορικό πλοίο που δεν είναι συμφερόντων του Ιράν, το σταματάνε οι Ιρανοί με απειλές και δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση αυτό πλέον δεν το έχουμε στην καθημερινή ατζέντα. Είναι σαν να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, αλλά okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια είναι, προφανώς.
0: Και νομίζω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε και κάποιες, ας το πούμε, εξελίξεις. Έστω σε επίπεδο πληροφοριών, νομίζω ότι κάτι θα βγάλουν όσοι έχουν ακολουθήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο. Θα το δούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, πλέον όχι απλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου, χτυπάνε πολύ δυνατά τις καμπάνες ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, και νομίζω ότι είδα σε εσάς στο ενικός.gr είδα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την όλη κατάσταση και πώς ακριβώς αυτή
1: εξελίσσεται
0: ακριβώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σε σχέση με τα,
0: με τα ενεργειακά, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Πριν από 11 χρόνια, λέει, ζήτησα με επιστολή μου στον τότε πρόεδρο της Βουλής σύνδεση της Βουλής, του καναλιού της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να βλέπουμε, λέει, τη δραστηριότητα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, και το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από την πλευρά της CBU.
1: Δεν το ξέρω.
0: Διαφορετικά, ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, και όχι μόνο, μπορεί κάλλιστα οποιοδήποτε και στο διαδίκτυο
1: μπορείς.
0: Τα πάντα.
1: Είναι, όχι, αυτά είναι ανοιχτά, ναι. Για την τηλεόραση, φαντάζομαι.
0: Αλλά προφανώς.
1: Δεν το ξέρω, ναι. Για την τηλεόραση εννοώ την τηλεορασάκι, ναι. Την τηλεορασούλα μας.
0: Τηλεορασούλα, την απλή.
1: Δεν
0: ούτε εγώ το ξέρω. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, μας στέλνει ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Σχολεία κλείνουν, αλλά πολιτικά γραφεία ανοίγουν παντού.
1: Αλήθεια, ανοίγουν κι άλλα.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Ανοίγουν τώρα, τα νοικιάζουν για τη σεζόν.
0: Α, κάνουν και οι βουλευτές σεζόν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ σεζόν. Την άλλη σεζόν. Τα νοικιάζουν από τώρα και θα τα ξενοικιάσουν όταν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια γραφεία. Όταν τελειώσει είναι εκλογές. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και θα δούμε. Ανάλογα αν βγουν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που περπατάει αυτή την περίοδο ενώ δεν περπατούσε.
0: Ναι, είναι καλό. Και χτυπάει κιόλα και το.
1: Αυτό σκεφτόμουν, ότι του χτυπάει λίγο το κινητό αυτά, με τα βήματα.
0: Στο watch.
1: Ναι, είδα δηλαδή μια μέρα, τώρα δεν έχει. Είδα μια μέρα, ήμουνα στον ενικό πριν κάτι δύο εβδομάδες. Αυτό ένα Σάββατο και ξαφνικά. Εκεί που γύρω στις 9, νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Βλέπω. Δεν βλέπω, ρε. Βάλε τα γυαλιά σου, λέω. Βλέπω. Πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πολιτικό. Πολύ γνωστό. Βόλτα. Λέω, πήγαινε στην αγορά. Λέω, εκλογές έχουμε.
0: Σάββατο Λαϊκή. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις...
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Κλείτσια ότι με τον Κινέζο πρόεδρο συναντάται αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Το Ιράν και η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Απέρριψε ως αβάσιμες στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.

0: τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ευχάριστο. Δεν σε γεμίζει αισιοδοξία αυτό το τραγούδι.
1: Αισιοδοξία με γεμίζει και κάτι άλλο. Απλώς προσπαθώ να. Δεν τα έχω αναλύσει τα στοιχεία.
0: Δεν θα τα αναλύσει. Ποια στοιχεία?
1: Θα σου πω για τα στοιχεία του ΟΣΑ για την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Ειλικρινά, θέλω να τα διαβάσω πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν θα το κάνω τώρα προφανώς όλο αυτό.
0: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα στα νοικοκυριά.
1: Όχι, είναι κάτι πιο καλό από αυτό. Αλλά επειδή κάτι δεν μου πάει όχι καλά, θέλω λίγο να το δω.
0: Μήπως αφήνουμε και χρήματα στην πάντα.
1: Λοιπόν, λέει ο ΩΣΑ.
0: Στην πάντα δεν εννοώ τη φιλαρμονική. Ναι, για πες,
1: ότι
0: λέει
1: η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 25.
0: Το τέταρτο τρίμηνο του 25. Last year δηλαδή.
1: Πέτυχε.
0: Ναι. Το τέταρτο τρίμηνο του 25.
1: Ναι, παιδί μου. Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, ξέρω εγώ.
0: Τι πέτυχε.
1: Οκτώβριο, μάλλον Δεκέμβριο. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ.
0: Έλα ρε φίλε, αλήθεια.
1: Ναι, καταγράφω.
0: Συγγνώμη, και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
0: Και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: Τη μεγαλύτερη αύξηση, έτσι, όχι τη μεγαλύτερη γενικά.
0: Να την ξανακάνω
1: αύξηση,
0: την ερώτηση.
1: Αύξηση.
0: Ναι, εμείς γιατί δεν την καταλάβαμε αυτή την
1: μόνο
0: αύξηση.
1: Μόνο 0,7 μωρέ ήταν στους άλλους.
0: Α, τι κρίμα. Στεναχώρια.
1: Ναι. Κινητήριες δυνάμεις, λέει, ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρους αποδοχές των εργαζομένων. Και λέει επίσης το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε όσα τα λεφτά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Εξαιρετικά.
0: Nice.
1: Και λέει οι ελληνικές κυβερνητικές πηγές ότι η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ μειώσεις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΒΕΘ πέρυσι και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του 2026. Άρα ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αναμένονται. Και μετά έχει τα στοιχεία των υπολείπων χώρων.
0: Σε παρακαλώ, μπορείς να με γεμίσεις. Είπαμε ότι έβαλε τώρα και Boy George ο Νίκος Σαπρανίδης. Ευχάριστο και αυτό το τραγουδάκι. Μην μας γεμίζεις με περισσότερη αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Δεν θέλουμε άλλα. Μην αυτό. Καλά είμαστε έτσι όπως περνάμε. Δηλαδή 22, μπαίνει 22, έρχεται 22 του μήνα και ξεμένουμε από χρήματα και μετά ψαχνόμαστε. Μην μας χαλάς τώρα αυτή τη διάθεση που έχουμε συνηθίσει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αν είναι δυνατόν, άκου λέει, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αντάλλων. Δεν θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων. Κυρία μου, καλά είμαστε έτσι. Πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και λέμε, μετράμε τα δίκαια. Βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη και σε κοιτάει ο άλλος. Δηλαδή, τι κοιτάζε, μεγάλε. Και σου λέει, μέχρι που θέλεις να πας, μέχρι τη γωνία. Λοιπόν. Το θέμα της ακρίβειας, όσα στοιχεία και αν βγούνε στον αέρα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχει γονατίσει το θέμα της ακρίβειας στους πάντες. Τους πάντες.
1: Τι να πω.
0: Έτσι. Να κάνουμε λίγο, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν λέμε ότι λένε ψέματα τα συγκεκριμένα στοιχεία
1: όχι,
0: τα οποία.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: δεν είναι θέμα. Αλλά απλό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Ακόμα και η κυβέρνηση αναγνωρίζει το υπαριθμό ένα πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια.
0: Μερικές φορές απλά να πούμε το εξής, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, δεν σημαίνει ότι αυτή η ευημέρεια περνάει στην πραγματική οικονομία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να βρουν εκεί στην κυβέρνηση, πρέπει να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το πώς αυτά όλα τα θετικά τα οποία ακούμε από διάφορους οίκους, διεθνείς οικονομικούς οίκους και όλα τα σχετικά, αυτό να μετουσιωθεί με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβουμε στην πραγματική, που να πάρει η ευχή οικονομία. Αυτό. Λοιπόν, ο Ηλίας έχει στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Ξέρετε,
0: επειδή λίγο νωρίτερα έκανα το λάθος και μίλησα για τις φοιτητικές εκλογές, έτσι, και είπα το εξής. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τα παιδιά μας για να σπουδάσουν και να φοβόμαστε με τους πέσει κανένα τσιμεντόλιθο στο κεφάλι. Έτσι και το λέω, διότι η μεγάλη μου η κόρη που είναι στη φιλολογία, μου λέει, θα πάω κιόλας αυτό, έχουμε φοιτητικές εκλογές, και μέχρι να με πάρει τηλέφωνο ότι όλα πήγανε καλά, έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Λοιπόν, αντί να προτρέπουμε εμείς οι γονείς, γιατί οι φοιτητικές εκλογές τι είναι, προσομοίωση είναι. Προσομοίωση των εκλογών, των εθνικών.
1: Που τα παιδιά μας,
0: ναι, που τα παιδιά μας υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν υπεύθυνα. Όχι όμως να πηγαίνουμε και να τρέμει και να φτάνουμε στο σημείο αντί να τα προτρέπουμε, τα παιδιά να τα αποτρέπουμε.
1: Επειδή λοιπόν το είπα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να λύσουμε γενικότερα όλο αυτό με τα πανεπιστήμια. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όσα, δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει την πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και έτσι μου φαίνεται αδιανόητο ότι είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση.
0: Το γλυκό μηνυματάκι του Ηλία θα με αφήσει να το διαβάσω.
1: Ναι,
0: διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ γλυκό. Είσαι βλάκας, Παπαδάκη, ή το παίζεις. Τι είναι αυτά που λες για τους φοιτητές, τι φοβάστε? Να μην σπάσουν τα κεφάλια των παιδιών μας που τα στέλνουμε για να σπουδάσουν, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό φοβόμαστε. Τώρα, ποσός με ενδιαφέρει το ότι πλακώνεται, ας πούμε, η ΔΑΠ με την πανσπουδαστική για το ποιος έρχεται πρώτος, νομίζω, ποιος δεύτερος.
1: Νομίζω
0: ποσός με ενδιαφέρει.
1: Κανέναν γονέα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι σίγουρο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το παιδί που, τέλος πάντων, το παιδί του, τα παιδιά του, τα οποία θα πάνε να σπουδάσουν, να είναι ήσυχος, να κοιμάται και το βράδυ. Ότι,
0: ναι.
1: Ότι τέλος πάντων ούτε θα πάει σε ένα πάρτι και θα γίνει ό,τι έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, ούτε ότι θα πηγαίνει σε μια σχολή και θα μπορεί να είναι εμπόλεμη ζώνη η σχολή. Έτσι. Για κάποιους ανεγκέφαλους.
0: Ο Θανάσης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Σύρος, άνω κάτω τελεία. 5 τουρκικά αλλιευτικά κινούνται τις τελευταίες ώρες γύρω από το νησί. Καλημέρα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα με τους Τούρκους ψαράδες το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
1: Πού είπες, σε ποιο νησί?
0: Στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, στη Σύρο. Ναι, στη Σύρο. Στη Σύρο. Πάλι καλά, ακόμα δεν τους έχουμε δει να ψαρεύουν στο Γήθιο.
1: Με Τούρκους ψαράδες έχω ακούσει την Κάλυμνο, στη Θάσο.
0: Όχι, πλησιάζουν και υποτίθεται ότι εκεί που υπάρχουν διεθνή, όχι υποτίθεται, που υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα, μπορούν να πηγαίνουν και να ψαρεύουν.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, σε ένα κομμάτι εκεί στις Κυκλάδες. Νομίζω υπάρχει ένας διάδρομος νοητά στο Αιγαίο που θεωρούνται διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ό,τι αυτό. Επειδή σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας.
1: Θα ρωτήσουμε, όπως θα ρωτήσουμε και για το πλοίο του Ocean Link που δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο. Κοντά στην Αστυπάλαια.
0: Γιατί το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να αρχίζει επί του πρακτέου να φαίνεται σε διάφορες κινήσεις που κάνει η τουρκική πλευρά. Ναι. Ανησυχητικές κινήσεις, και φαίνεται ξεκάθαρα και το μούδιασμα από την πλευρά του Ερντογάν, που φαίνεται ενισχυμένη η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία, που αποκαλύφθηκε από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ότι δεν έχει ούτε κανένα αεράμινα.
1: Κοίτα, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι απλά σε αυτή την κρίση η Τουρκία και ο Ερντογάν φαίνεται ότι δεν πήραν αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που ήθελαν.
0: Ναι.
1: Και στο θέμα της κρίσης της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ διάλεξε μεσολαβητή και αυτός ήταν το Πακιστάν. Οπότε σε επίπεδο... σε αυτό που ήθελε πάντα να κάνει ο Ερντογάν, να παίρνει αυτόν τον ρόλο, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Οπότε δεν αναδείχθηκε αυτό το παζάρι του.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ocean Link, συγγνώμη, είπαμε ότι πόντες οπτική είναι φρεγάτα δρειάς του πολεμικού ναυτικού, απάντηση με αντίστοιχο μήνυμα. Και κάτι είχε γίνει πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ίδιο περιστατικό, να το θυμίσουμε, και στην Αμοργό. Έτσι,
0: ναι.
1: Όταν είχε παρενοχλήσει τουρκικό πολεμικό πλοίο, ελληνικό πλοίο πόντισης Καλωδίου. Ήταν ανάμεσα σε Αμοργό, στην Αστυπάλαια. Ήταν στο περίπου, τέλος πάντων, στο ίδιο σημείο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη ημέρα είχαμε προκλήσεις και στον αέρα. Λοιπόν, μετά πάντως το καλό, λίγες ώρες μετά, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου ανατολικά της Ρόδου. Οπλισμένο ζεύγος μαχητικών.
0: Και τα οποία αναχαιτίστηκαν.
1: Ναι, απογειώθηκαν τα ελληνικά τα F-16 από την Κρήτη και προχώρησαν στην αναχέτηση. Και το πρωί είχαν σημειωθεί χθες. Αυτά γίνανε το μεσημέρι και το πρωί είχαν σημειωθεί επίσης παραβάσεις.
0: F-16
1: FIR.
0: Τα δικά μας είναι καλύτερα από τα δικά σας.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και Ραφάλ.
1: Έχουμε και Ραφάλ.
0: Και έρχονται και τα F-35.
1: Έχουμε και αυτά. Χαμός.
0: Και ακόμα τα Καν.
1: Τα Καν,
0: θυμάσαι που τα πολυδιαφήμιζαν και έλεγε ο Ερντογάν, είναι, έβγαιναν οι αναλυτές και λέγανε ποιο F-35. Το Καν είναι καλύτερο, λέει, από τα F-35. Πολύ καλύτερο. Βέβαια δεν έχει κινητήρα. Τώρα κάνουν μια συμφωνία, λέει, με τη Γερμανία. Τι γίνεται, κάτι παίζει εκεί.
1: Με τα Καν.
0: Με τα Καν.
1: Έγραφε ο Χρήστος το Σαββατοκύριακο ή τα Καν. Λοιπόν, δεν ξέρω να διαβάσω.
0: Εκεί το έκλεψα.
1: Εντάξει.
0: Τα νύχια μου θα μυρίζω. Χρήστο Μαζανίτη, διαβάζω στο nikos.gr βεβαίω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισπανική καρδιά έλεγε.
0: Ισπανική καρδιά.
1: Ισπανική καρδιά έλεγε ο Χρήστος.
0: Αλλά η Ισπανική καρδιά έρχεται μέσω Βερολίνου, όπου όλοι έχουν συμφωνήσει, διότι θα πάρει και Eurofighter.
1: Βέβαια.
0: Η Τουρκία, ο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε που θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο Λάρμπρο από την Αύπακτο. Με λασποβροχή, λέει, από την Αύπακτο η καλημέρα. Συγγνώμη, πέρασε η αφρικανική σκόνη από εδώ, δεν ακούμπησε και πήγε στην Αύπακτο απευθείας. Ή θα ξαναγυρίσει από εδώ.
1: Δεν ξέρω πώς κινείται, να είμαι ειλικρινής. Η σκόνη, θες να δω πώς θα έρθει την πορεία της.
0: Ναι, άμε.
1: Ωραία, θα τη δω και θα σου πω.
0: Αγγελάκο μου, καλημέρα. Όντως, κάνουμε και πλακίτσα ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, επίσης γίνεται ένας χαμός στα τουρκικά μιμιέ. Έχουν απογειωθεί μόνοι τους με αυτό το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μόνοι τους πανηγυρίζουν.
1: Ναι, γράφανε χθες νέα εποχή στη θάλασσα με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και. Υποθέτω ο στόχος είναι ότι με αυτό το νόμο επιχειρείται να θωρακιστεί αυτό το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από εδώ, γιατί εκτιμούν ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Μα ένας νόμος ο οποίος περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, τον Ατάλο, δεν έχει διεθνή χαρακτήρα και διεθνή βαρύτητα. Δηλαδή, εντάξει, θα βγάλουμε κι εμείς ένα νόμο να ψηφίσουμε ότι είναι δικά μας τα Βαλκάνια.
1: Λέω τους, τίτλους.
0: Ωραίο, δεν θα ήταν.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Τους τίτλους και πολύ σου λέω. Γράφει, ας πούμε, το Ιχαμπέρ, μια νέα εποχή στη θάλασσα, όμως για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτά τα χαμπέρια μας φέρνεις.
1: Έρχεται, αυτά. Νομίζω ότι το υποβαθμίζουν πάντως από την ελληνική πλευρά, γι' αυτό λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και όντως δεν έχει και καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Στέλνετε μηνύματα για το δημογραφικό. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε, σας το είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διάφορες έρευνες. Θα έχουμε τον κύριο Κοντζαμάνη, εκεί γύρω στις 7 και 4. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα. Προβληματιζόμαστε όλοι. Να το πούμε μία ακόμη φορά, χωρίς να θέλουμε να φανούμε κουραστικοί με την Στεφανία. Το κουδούνι το Σεπτέμβρη θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια του δημοτικού. Και νομίζω αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό, αλλά μας στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι μειωνόμαστε ως πληθυσμός. Ότι λιγοστεύουμε.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, ξέρεις, για να γεννιούνται παιδιά. Για να υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Mm-hmm. Πριν όμως να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι μου. Στο σπίτι του, όχι στο σπίτι μου. Έρχομαι στο σπίτι μου.
0: Ναι, και
1: στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gazmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Τρεις Ευγενίδες.
3: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αχ, Χρύσα Πρανίδη. Αχ, τι πάθαμε. Αχ, τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι έχεις δημιουργήσει ένας πανικός.
0: Βλέπεις
1: πόσα μηνύματα έχεις προκαλέσει. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα.
0: Να ήμουν στο γήπεδο να ρίχνω ένα τρίποντο. Να.
1: Πώς το έλεγε στην ταινία, ποιος ήταν? Όχι ο Παπαγιανόπουλος. Δεν ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Για μία μέρα πρωθυπουργό κάντε με. Αυτό λέει και η Στεφανία. Βάλτε με μέσα να ρίξω ένα τρίποντο.
0: Έστω προπονήτρια.
1: Έστω προπονήτρια,
0: Έχει ακούσει ο Αταμάν εντωμεταξύ στα social.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Εννοείται ότι ζητάνε όλοι να χαιρετήσει.
1: Ξέρεις πόσες φορές σου συναντάω τον Αταμάν στην Κηφισιά?
0: Ξέρεις κάτι όμως από την άλλη, έχουμε λίγο κοντή μνήμη.
1: Τι είναι?
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ένας προπονητής δεν κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες και δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες, που φέτος η αλήθεια είναι δεν. Πρέπει να κρίνεται και από τις επιτυχίες.
1: Θέλεις να αρχίσουμε να μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας?
0: Αγγλικά?
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Διότι αυτό το οποίο λες ισχύει μόνο στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
0: Ναι, γιατί Αγγλία μίλησα.
1: Ναι.
0: Θέλει μια ψυχραιμία, εντάξει. Παιδιά. Εντάξει.
1: Δηλαδή, μόνο στην Αγγλία θα μπορούσε, ας πούμε.
0: Όλοι στεναχωρημένοι είμαστε.
1: Θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα προπονητή 15 χρόνια. Mm. Και να έχει πάρει ένα τίτλο. Αλλά όλοι να χαίρονται επειδή η ομάδα παίζει καλή μπάλα. Για τον Αρσέν Βεγκέρ, λέω.
0: Ναι. Να πούμε και στο Στρατή καλημέρα από Ακαπούλκο.
1: Ακαπούλκο! Μας ακούνε και στο Ακαπούλκο.
0: Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ιγαρία. Γεια σου, Στρατή.
1: Λοιπόν, να προσέχετε. Έχετε την αγάπη μας, τη σκέψη μας βεβαίως. Καλές θάλασσες. Λοιπόν, ο Δανιήλ, θέλεις να ανοίξουμε νέα φάμπρικα, Δανιήλ. Η Βαλένθια είναι ομάδα. Ο Πάο έχει παιχταρά.
2: Energy. 94,2.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Με ισχυρές βροχές και κατατόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ. Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
3: Ελαστικά Zois Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
4: Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26411-2173. Zois Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 27 940.
12: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694 24 72 720.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
15: Ενώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός. Ηθοποιός
26: σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται στο Μέγαρο του Λεού στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών βρίσκεται σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις της Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τυχόνια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Σε κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Εκτός Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον 5ο αγώνα των play-off. Με 3-2 στις νίκες, η Βαλένθια προκρίθηκε στη διοργάνωση της Αθήνας και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε.
1: Ναι, το 7 λεπτά θέλει εδώ ο Σπύρος. Μην το χάσει 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι. 7-7. Θύρα 7 με τσαμπουκάκι, όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα πω απολύτως τίποτα, διότι. Εντάξει, δεν. Σήμερα είμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάω τους Παραθηναϊκούς που έχουν στείλει μηνύματα. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Λες και το είχαν. Ήταν έτοιμοι για αυτή την φανταστική αποτυχία. Μόνο εγώ είμαι τόσο πληγωμένη, ίσως γιατί. Έδωσα έμφαση μόνο στο πέμπτο παιχνίδι τόσο πολύ.
0: Θυμάσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το προεκλογικό σποτάκι του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
1: Όχι.
0: Κοιτάω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα χλωμά. Το θυμάσαι, Νίκο Σαφρανίδη.
1: Το θυμάμαι. Θυμάσαι.
0: Ναι. Θα κοιτάξω με τη βοήθεια του κυρίου Σαφρανίδη να βρούμε το ηχητικό αύριο να σας το αφιερώσουμε. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε
1: πρόσωπα.
0: Ναι, αυτό.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στεφανία, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δύσκολη Πέμπτη. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όσοι βρίσκεστε εκεί, όσοι κάνατε το λάθος και μπήκατε στον Κηφισό. Είπαμε να πηγαίνετε γύρω-γύρω, παιδιά. Είναι η κατάσταση πραγματικά αφόρητη. Ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα σήμερα, αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 7. Από το ύψος σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμαν, και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενο φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, όπου αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει επίσης μέχρι τη Λένορμαν. Είναι τεράστιο το μήκος χιλιομετρικά του μποτιλιαρίσματος αυτού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μας γράφει και ο Γιώργος. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πραγματικά γολγοθάς κάθε πρωί για να βγει στην Αττική Οδό. Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ καλά κάνεις και το διαβάζεις. Και προτείνει και το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μήπως πρέπει τελικά αυτά τα διόδια, ειδικά στις αφίδνες, στην Ελευσίνα, να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής, να αλλάξει το σύστημα, να το κάνουμε όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού που να πάρει ευχή. Διότι δημιουργείται που δημιουργείται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στο σχιστό. Όσοι Πειραιώτες έχετε επιλέξει αυτή την εναλλακτική διαδρομή για να βγείτε στη Λεωφόρο Αθηνών ή να πάτε προς Κόρινθο ή οπουδήποτε, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος, περιμετρικά του Συντάγματος εκεί του κέντρου, η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην Αρδιτού ξεκινά σχεδόν από την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και φτάνει μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά λίγο ηρεμούν τα πράγματα και υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Βασιλίσσης Σοφίας, είναι δύσκολη η κάθοδος και η άνοδος από ό,τι βλέπω της Βασιλίσσης Σοφίας. Και τέλος στην Κατεχάκη, ωρε Παναγία μου, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Θα πάμε βολτίτσα στα περιπτεράκια.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα πάμε από αυτούς τους δρόμους που έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα.
1: Εσύ ξεκινάς. Θα πάμε, παιδί μου.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν στα περίπτερα όλες τις χώρες.
1: Ξεκινάμε με την Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα εφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοχλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελέξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμού, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λίγα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, τι γίνεται με τις απάτες, μια σπήρα ξεφτρώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κοντζαμάνη. Και αναστενάζουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Είναι Πέμπτη σήμερα και κυκλοφορεί το Ποντίκη. Πρώτο στοίχημα το Όλοι Μαζί είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε,
1: που
0: έχουμε συνέδριο. Πού σου κου. Λοιπόν, η φωτογραφία. Donald Trump με Xi Jinping. Σιγοψιθυρίζει, έχει πλησιάσει το αυτί του Xi. Ο Donald Trump και του λέει: το μόνο που θέλω είναι στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα.
1: Έτσι.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. 9-6 στα πόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση των υποδίκων, εξώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ήδη εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Ακόμη, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει. Λοιπόν, μάλιστα. Ιωάννα Γκελεστάθη, παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάβασα την άρα της χθες, κυρία Γκελεστάθη, δεν κατάλαβα να με ειλικρινείς.
0: Ναι, ναι. Την κάναμε και όλα σε αυτή τη συζήτηση χθες.
1: Ναι, δεν λέει τώρα ακριβώς. Λέει διάφορα, αφήνει κάποιες αιχμές, αλλά δεν λέει γιατί παραιτείται.
0: Ναι.
1: Τι έχει ακριβώς συμβεί. Να μάθουμε όμως, έχει ενδιαφέρον. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η υποβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030 βλέπει η εφημερίδα. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής, Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, ομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αφθόδους πυρετού. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών. Εχθές έτυχε, όπως ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και μία πελάτησα ζήτησε τυρί από τη Λέσβο. Ζήτησε πώς το λένε, τυρί Μυτιλίνης που είναι και pop.
1: Ναι, ναι.
0: Και της είπαν δεν υπάρχουν προϊόντα από την Λέσβο στο κατάστημα. Μεγάλο το πλήγμα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο το πλήγμα. Προχωράμε με την Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Έχει ρεπορτάζει εφημερίδα για τον προβληματισμό που προκαλούν στην Αθήνα τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Υποόρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων. Συγγνώμη, γυλάω. Σε μια περίπτωση, ο μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έδωσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, δεν έγραψε την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει και στο διαδίκτυο, παιδιά. Λοιπόν, αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026, πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Δύο προγράμματα. Ακύρωσε την. Τα προγράμματα ενίσχυσης για βιολογική κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν ψεύτικες δηλώσεις. Γιατί λέει ένας στους τρεις τούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και οφελώς όταν πληροφορήθηκε τον έλεγχο, τον επερχόμενο. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Είναι επίσης ένα από τα θέματα στις εφημερίδες Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης: για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Απογευματινής πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Επίσης το έμεσο μήνυμα σε Μητσοτάκη. Σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και ΚΟ. Στα Σχοινιά ο Μπάρακ. Το Κογκρέσο διαλύει το όνειρο του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και τραμψή σύνοδος ψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ έως 12.182. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση αυτή που καταγράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, πόλεμος 30 ημερών αναφέρει η εφημερίδα. Τα έχουμε πει, τα συζητήσαμε χθες, θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο
1: σίγουρα.
0: 100%.
1: Ρίζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της Πασπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γράφει ο Ρίζοσπάστης. Ακόμη μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει τους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους.
0: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κόλλησα διότι διαβάζω ότι Αγκύλας ο κατακτητής είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Δελήριο σε όλη την Ευρώπη. Ύμνη από το BBC. Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης. Γιουκτητής είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Δελήριο σε όλη την Ευρώπη. Ύμνη

0: Μαριούπολη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πιάνετε το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
1: Πολύ αυτό πραγματικά. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι-Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας. Είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Ο Δίτσης και ο Ικάς, Κωνσταντίνος μάλλον, η Ζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, και κλείνουμε με την πολίτικα, αλλά ήρεμα νερά τέλος στο Αιγαίο, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Η νέα παρενόχληση πλούσια ελληνικά ήταν επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Να ξανά που τα πιάσαμε, είδες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, εκτός ασφαλώς από την πολίτικα, που τη βρίσκετε στο mail σας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική, εκτός του ότι έχει στείλει μια απίστευτη φωτογραφία. Τι ωραία, τι παραδοσιακή χώρα είμαστε, μωρέ. Το γλυκό του κουταλιού, παρόλο που έχει πυρουνάκι, έτσι, με τον ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, στέλνει η Βασιλική. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα γάτε. Έτσι υπογράφει. Είναι, έχεις καμία σχέση συγγενική με το, με αυτό το, στο Instagram, στο Facebook εκεί πέρα που είναι τα διάφορα όσον αφορά στον ναι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, μα τούτο εδώ μου φέρνει τρόμο. Καλημέρα παιδάκια, γράφει ο Γρηγόρης. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, δεν του φταίει κανένας. Σπυράκο, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε.
0: Στέλνει και το μήνυμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλεσμένο μας.
0: Στον κύριο Κοτζαμάνη, ναι.
1: Να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερο στο www.isa.edu.gr, δηλαδή isa.edu.gr, και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 26.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, επειδή έχουμε αλλάξει το χρόνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά, κύριε Κοτζαμάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Προβληματιζόμαστε.
1: Υπάρχει, όσο κάθε έρευνα που κάνετε, κάθε στοιχείο που βγάζετε, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο σε σχέση με την μείωση του πληθυσμού στην χώρα μας. Είναι νομίζω το πιο σκληρό του πρόσωπο πλέον, μας το δείχνει. Έχετε κάνει μια προβολή στο 2100, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μέχρι το 2050-60.
1: 50-60, ναι, ναι, ναι. Τι δείχνουν τότε τα στοιχεία για
2: εκεί? Δείχνουν πολύ απλά ότι αν δεν έχουμε, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, αυτό είναι ένα θέμα για τα τελευταία 15 χρόνια, αυτοί που φύγανε τα περισσότερα από αυτούς που ήταν στη χώρα μας, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 25 χρόνια μέχρι το 2060 ένα πλεόνασμα των θανάτων, ένα εντογενήσεων γύρω στις 60.000. Πράγμα που σημαίνει 25 χρόνια επί 60.000, μια μείωση του πληθυσμού μας κατά 1.300.000-1.400.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή στην απογραφή του 2060, κύριε Κοτζαμάνη.
2: Προγνωσιάστε το, είμαστε 35 χρόνια, 25 με 30 με 35 χρόνια, προγνωσιάστε επί 60.000 κατά μέσο όρο την μείωση του πληθυσμού μας λόγω του ότι ήταν οι περισσότεροι από τις γεννήσεις, θα βγάλει το αποτέλεσμα που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κοτζαμάνη, ενώ ακούμε συχνά πυκνά να γίνονται τοποθετήσεις από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, δεν βλέπουμε φως?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σε μία χρονιά ή σε μία πενταετία. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πρόβλημα. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν είχαμε καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια.
1: Όταν φώναζαν κάποιοι που δεν άκουγαν.
2: Οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν την τελευταία πενταετία. Εντάξει, οι γεννήσεις είχαμε τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 γύρω στις 150.000 γεννήσεις. Ανάμεσα στο 1980 που είχαμε 145-146.000 γεννήσεις και το 1990, σε μία δεκαετία δηλαδή, οι γεννήσεις μειώθηκαν τα 50.000. Εντάξει, το 2017.

0: 2007, με συγχωρείτε, επειδή είναι πολύ μακριά, πριν από 20 χρόνια, είχαμε 117.000 γεννήσεις. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό πέρα. Και επομένως, τι σημαίνει, γιατί το λέω αυτό πέρα, γιατί οι μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν. Τα παιδιά που προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Επομένως, επόμενες γεννήσεις κάθε χρονιά συνάντησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, το πόσο παιδιά κατακάνουμε κατά μέσο όρο και πόσα άτομα είμαστε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ωραία. Άς. Δηλαδή, το 2025 γεννήθηκαν 65.000 άτομα. Αν δεν φύγει, ελάχιστοι πεθαίνουν μέχρι τα 25 τους. Επομένως, αν δεν φύγει κανένας, μετά από 25 χρόνια, θα έχετε μόνο.
2: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Μαΐου στον ελληνικό κόσμο, το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Το Ιράν και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε όσα βάσιμε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και αυτά τα οποία ήδη μας έχετε πει, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Καθηγητής δημογραφίας.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριος Μπίνος Κοντζαμάνης.
0: Οφείλουμε να σας πούμε ότι τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών του Real FM είναι πλέον αναρρύθμιτα για το δημογραφικό. Πολύ έντονος ο προβληματισμός. Φέτος το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια, κύριε Κοντζαμάνη. Προς επίρρωση αυτών που λέγατε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, αλλά πάλι κάνετε λάθος.
0: Α, παρακαλώ.
2: Πάλι κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, και μου κάνει εντύπωση πώς τα μέσα κάνουν. Δεν τα κοιτάζουν λίγο. Φέτος θα γράφουν στην πρώτη δημοτικού των δημοσίων σχολείων.
0: Ναι.
2: Και έχουμε 70.000 άτομα, 69.000 και κάτι 900 αυτά. 70.000 άτομα. Mm-hmm. Δεν είναι εγγραφές στο σύνολο των πρώτη τάξη του δημοτικού. Γιατί εκτός από τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία, τα στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν μόνο τα δημόσια σχολεία. Επομένως, στα δημόσια σχολεία θα έχετε φέτος 70.000 μόνο εγγραφές, ενώ πέρσι είχατε 71.000 και πριν από 15 χρόνια είχατε.
0: 140.
2: 105, όχι, όχι. 105.000.
0: 105.000.
2: Το 2015-16. Εντάξει, είχατε 105.000. Εντάξει, το 2026-2027, που είναι τα στοιχεία που έχετε, θα έχετε 70.000. Επομένως, η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται και στις διαγραφές του πρώτου δημοτικού. Αλλά να σας πω κάτι άλλο επίσης, ταυτόχρονα, για να το σκεφτόμαστε λίγο. Οι γεννήσεις τα παιδιά τα οποία θα γραφούν στην πρώτη δημοτικού και τα οποία έχουν τα στοιχεία φέτος για το 2026-2027, γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια, συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Πού οφείλει τη διαφορά ανάμεσα στις 84.500 γεννήσεις που είχαμε πριν από 6 χρόνια και σε 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Λείπουν 14.500 παιδιά. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό πέρα. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται το πρώτο. Οφείλεται στο ότι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2000, πριν από 6 χρόνια, όσα παιδιά γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2006, δεν σημαίνει ότι νόμιζε στη χώρα μας, ξέρετε ότι είχαμε μια μετανάστευση. Επομένως, πάρα πολλά νοικοκυριά πήγαν ζευγάρια μαζί με τα παιδιά τους έφυγαν από τη χώρα μας. Το πρώτο, επομένως, παίζει και μετανάστευση ρόλο, γιατί σας έχω πει και στην αρχή ότι τα τελευταία 15 ετία τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη χώρα μας είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έρχονται, έτσι δεν είναι. Επομένως, ένα τμήμα των γεννήσεων, το οποίο έγινε το 2006 χρόνια, δεν εμφανίζονται στις γραφές του πρώτου δημοτικού, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν φύγει με τις οικογένειές τους. Και το δεύτερο, οι γραφές του πρώτου δημοτικού δεν αφορούν μόνο το δημόσιο σχολείο, αφορούν και το ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, φέτος έχουμε αυτό που μου είπατε, 70.000 εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο, αλλά θα έχετε, κατά την εκτίμησή μου, και άλλες 7.500-8.000 εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την υπόθεση είναι το εξής, ότι ενώ η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, δεν αποτυπώνεται με καμία ένταση στο ιδιωτικό σχολείο. Τι σας λέει αυτό?
1: Αυτό που λέει νομίζω σε όλους.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και επομένως, θα σας πω κάτι άλλο. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Με ποια έννοια δηλαδή? Ότι είναι μια σειρά ζευγάρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, όλο και περισσότερο. Ωραία, εγγράφουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού στο ιδιωτικό σχολείο. Ωραία, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο στοιχίζει, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, ναι. Και πολύ.
2: Πολλές είναι. Δεν τα γράφουν στο ιδιωτικό σχολείο πλέον τα παιδιά τους μόνο οι εφοπλιστές ή οι τραπεζίτες. Συμφωνούμε επίσης.
1: Ναι, ξεκάθαρα αυτό δεν έχει.
2: Το ξέρετε και εμπειρικά κιόλα.
1: Και εγώ το βλέπω και από τις φίλες μου. Ισχύει 100% αυτό που λέτε.
2: Επομένως, μια σειρά μεσαία στομάτων τα οποία δεν έχουν άπειρα εισοδήματα, λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο δημόσιο σχολείο, γράφουν για να λύσουν σε μεγάλο βαθμό τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή, που δεν μπορεί να τις λύσει
1: το κράτος.
2: Το δημόσιο σχολείο, εγγράφουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο, το ιδιωτικό σχολείο κοστίζει. Τα μεσαία στόματα δεν έχουν αδιάστατα περιόριστα εισοδήματα. Συμφωνούμε. Επομένως, είναι μια παράμετρος που οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί έχοντας, πληρώνοντας το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο άμα το στο δημοτικό πιθανότατα θα συνεχίσετε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το παιδί σας κοστίζει, τα εισοδήματά σας δεν είναι αδιάστατα. Εντάξει. Και επομένως, αν θέλετε να κάνετε δύο παιδιά, θα κάνετε ένα, αν θέλετε να κάνετε τρία, θα κάνετε δύο. Από την έννοια, εγγράφοντας τα παιδιά σας, για όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο, δεν έχουν δηλαδή τις 8 με 10.000 που είναι στην Αθήνα για να σε ένα δημοτικό σχολείο, θα προσφύγουν στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο όμως, όπως είναι αυτή, παρόλες πρόοδες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με κανέναν τρόπο δεν σας επιτρέπει να συνδυάσετε η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική ζωή. Λόγω σε ένας παραμέτρων όπως είναι τα ωράρια, τα διαβριμένα ωράρια, δεν θα τα πούμε τώρα και ούτω και μια σειρά άλλα θέματα. Επομένως, εκείνο που καταλήγω στο συμπέρασμα το εξής, ναι, μεν οι γεννήσεις έχουν επιπτώσεις και στις έγραφες του πρώτη δημοτικού, εντάξει, μειώνουν τα παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία να πάνε φέτος στην πρώτη δημοτικού του χρόνου, του χρόνου, στη δεύτερη και το καθεξής, αλλά από την άλλη μεριά το δημόσιο σχολείο, όπως λειτουργεί το δημόσιο δημοτικό, όπως λειτουργεί, μη βοηθώντας τους γονείς να συνδυάσουν στα αστικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου λέγουν συνήθως και οι δύο την επαγγελματική με την εργασιακή ζωή, είναι μια παράμετρος που δεν επιτρέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια, ακόμη και αν θέλουν να κάνουν τα παιδιά ή να κάνουν περισσότερα παιδιά, να τα κάνουν.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει το δημογραφικό στη χώρα και πώς μπορεί να αναστραφεί, αν μπορεί, η δημογραφική κατάρρευση.
0: Πολύ σημαντικό. Κάναμε τις επισημάνσεις να δούμε αν λύνεται.
2: Ότι η δημογραφία σε σχέση με μια σειρά, αν θέλετε, ο πληθυσμός, αν θέλετε, σε μια σειρά άλλες παραμέτρους, έχει αδράνεια. Τι σημαίνει αδράνεια? Αυτό που είπα στην αρχή, αν έχετε 65.000 γεννήσεις φέτος, ωραία, δεν μπορεί να έχετε 150.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 25 χρόνια. Αυτούς θα έχετε, συμφωνούμε. Επομένως, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, την οποία έπρεπε να. Εμείς σαν δημογράφοι την είδαμε, αλλά και στο δημόσιο διάλογο είχαμε να συζητήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 δεν γινόταν καμία συζήτηση για αυτήν, που δεν ενισχύσε κανένας ιδιαίτερα. Ωραία, και η πολιτική μας δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Επομένως, μην καταλαβαίνοντας τι γίνεται, δεν πήραν κανένα μέτρο για να δημιουργήσουν στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες έγινε, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Πράγμα που σημαίνει έχονται όλο και λιγότερο γεννήσεις. Οι λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά και επομένως δίνουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Έτσι δεν είναι? Στον βαθμό που ακόμη μια. Είναι μια παράμετρος ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 15 ετία, 20 ετία, να κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον. Θα μου πείτε αυτό που λέτε, τι μπορεί να γίνει μια στραφή. Το πρώτο που πρέπει να γίνει μια στραφή είναι το βασικότερο, είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Και όταν λέω όχι ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δεν υπάρχει, λέω ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην ΕΖΑΒΕ για να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν.
0: Κύριε Κοτζαμάνη, λάβω
2: πάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στο σήμερα που συζητούμε το 2025 και το 2000, ας πούμε, το 60, ωραία, το πλήθος των ατόμων που θα αφήσει ηλικία να κάνει παιδιά θα μειωθεί κατά 30%.
0: Πώς
2: θα γίνει? Πώς λοιπόν, το βλέπετε να γίνεται?
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ξανανοίξουμε αυτή την συζήτηση. Θα σας ενοχλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά αυτό το σημείο 0 έχει ξεκινήσει. Έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κάποια μέτρα οι κυβερνώντες. Για να δούμε
1: να εστιάσουμε λίγο στα μέτρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτζαμάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι για τέτοιου είδους συζητήσεις πραγματικά να είχαμε όσο χρόνο χρειάζεται για να τις εξαντλήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Μπάσκε. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν κάτι πριν, πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάνοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Παπαδάκη, σταμάτα να γελάς, γιατί έχω και όρια.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Καβάλα. Έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ασφαλώς το δημογραφικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε, το ακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες με την Στεφανία για πάρα πολλά θέματα και για το περιστατικό στην Αστυπάλεια. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά στην Κέρκυρα, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Να υπενθυμίζουμε κιόλας και την εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Γκίκα. Υφυπουργός Ναυτιλίας, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κυρία Κασίμη, να ξεκινήσουμε με το περιστατικό στην Αστυπάλεια.
0: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό. Γενικότερα και αυτό το περιστατικό και οι προκλήσεις από αέρος μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν γιατί καταλαβαίνουμε ότι λίγο αυτή η περίοδος των ήρεμων νερών αρχίζει να τελειώνει.
1: Είχαμε και καταγγελία από ακροατή ότι στη Σύρο, λέει, έσκασαν μύτη τουρκικά αλλιευτικά και δημιούργησαν και ζητηματάκια. Και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κύριε Κίκα, αλλά γενικότερα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες οχλήσεις. Παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία επανέρχεται στην αναθεωρητική, τακτική και ρητορική. Mm-hmm. Και η χτεσινή παρέμβαση, τέλος πάντων, μέσα από τα δίχτυα, από τα επικοινωνιακά δίχτυα, η τουρκική πυραβλάκατος απευθύνθηκε στο Ocean Link και του είπε ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Ενώ κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει. Επενεύει άμεσα η φρεγάτα, η ελληνική, η Ανδρείας, και δεν έγινε απολύτως τίποτα, αποχώρησε η τουρκική πυραβλάκατος. Αυτό είχε γίνει και πριν από ένα μήνα, δύο μήνες περίπου, στο Ocean Connector, που πάλι πόδιζε καλώδιο. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις και τις νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναρίου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, βλέπεις ότι και όλη αυτή η ρητορική για τον νόμο, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, είναι, θεωρώ, η τουρκική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς, που εμείς βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε κάνει είναι απόλυτα ομόρροπα με το διεθνές δίκαιο. Εννοώ το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που βεβαίως εδώ είναι ευρωπαϊκό κείμενο, τονίζω, δεν είναι εσωτερικό κείμενο, τα θαλάσσια πάρκα, τις ενεργειακές συμφωνίες με τα οικόπεδα στο νότια της Κρήτης ή στο Ιόνιο, τον κάθετο διάδρομο, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με μια ελληνική δραστηριότητα και εξωτερική πολιτική, η οποία ασκεί εν της πράγμαση κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει, έχει εκνευρίσει την Τουρκία.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τουρκικές κινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εξελίσσονται ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα που είναι στρατηγικής σημασίας, δηλαδή εκεί που η Ελλάδα αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές?
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάντοτε μία συμπεριφορά από την Τουρκία, η οποία θα λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό θα γίνεται. Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή έχουμε ένα αναθεωρητικό γείτονα, με αυτή την πολύ σωστή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυροποιήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Διπλωματικά, πραγματικά, έχει απλωθεί ένα δίχτυ τεράστιο με σημαντικές στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες και σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και με κρίσιμες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βεβαίως υπάρχει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι διαφορετική κατάσταση από το 19. Τώρα η χώρα είναι πολύ πιο ισχυρή, Και νομίζω ότι και με τις συμμαχίες που έχει, δύσκολα η Τουρκία θα μπορέσει να κάνει κάτι.
1: Ναι. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τα ξεχνάμε. Ναι, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει προπολού, αλλά τώρα βλέπουμε και μία ότι έχει περάσει η Τουρκία στο επόμενο, ναι, σε επόμενο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
2: Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε πολλές φορές και 30 και 40 και 50 παραβιάσεις την ημέρα.
0: Αλλά είχαμε σταματήσει κάποια στιγμή, κύριε. Είχαν σταματήσει τελείως κάποια στιγμή, κύριε Γίγα.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η χώρα είναι έτοιμη. Νομίζω ότι.
0: Χρειάζεται κάποιος επανασχεδιασμός ενδεχομένως της στρατηγικής, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών πλοίων σε κάποιες περιοχές. Κάποιος ένα.
2: Το λέω
0: και με την εμπειρία σας.
2: Σε όλη την επικράτεια, την νησιωτική επικράτεια, ιδίως στο Ανατολικό Αιγαίο, σε κάθε νησί υπάρχει μονάδα. Και μονάδα του πολεμικού ναυτικού, καλά του λιμενικού σώματος της Ευρωβουλευτικής, αλλά του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχουν συνεχείς περιπολίες, δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσα ίσα έχει ενταθεί. Ναι. Απλά τώρα έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει συστήματα τέτοια, τα οποία και πιο έγκαιρα μπορεί να εντοπίζεις και πιο αποτελεσματικά να εκτελείς το επιχειρησιακό σου έργο.
1: Μάλιστα. Στεφανία, εμένα με τρώει. Με τρώει, διότι ξεκινάει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γκίκας. Όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία στα καλύτερά της. Θα μου πείτε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι λογικό να υπάρχει και φθορά και να υπάρχει και γκρίνια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά στο συνέδριο, εάν θα είναι ήρεμα?
2: Πράγματι, αύριο είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο. Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός, αν θέλετε, για ένα κόμμα, ειδικά για το κόμμα μας, το οποίο βρίσκεται στον 7ο χρόνο και μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία. Όταν συμπληρώνεις 3 χρόνια και μπαίνεις στον 4ο, είσαι στην τελική ευθεία.
1: Με ηχηρές απουσίες.
2: Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα, πραγματικά, στους 5.000 και πλέον συνέδρους, να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια, που ήταν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Η ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

0: Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
13: κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνει.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

0: πουλά. Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται τη βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Φάλιρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Διμερεί θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρόεδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για το νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ραβασάκα σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 31 τραυματίες είναι ο απολογισμός μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα στο Κίεβο.
8: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός που έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των play-off. Στους ημιτελικούς θα παίξουν Real Madrid της Βαλένθια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Παρόδικα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ο Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο. Για το πόσο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια των ήρεμων νερών, πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάλο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί, και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς, δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτη υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε και εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μη με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό, και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μία επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμαρά, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχοι που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν όψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον full σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν όψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτική σύνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο. Σύνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το...
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλό Ακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανα.

0: Είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Πάσχεις από σοβαρή νόσο? Μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Ζι Τζινπίνγκ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για τον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο T60.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο και στο ύψος του Περιστερίου και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, από Ανθούς, Αγία Παρασκευή και Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω το διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της βλογιάς και της κατάρρευσης του πρωτογενού στο. Αυτά αν θέλετε
0: συζητάμε. Να μας πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρό ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι η πανόλη, ήδη αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει μπει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδυμικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς. Υπάρχει, λέει, μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλ, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Νικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε πώς το πω, κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
0: Πάντως την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31-17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσους τρόπους για να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα ότι έχουμε αλλού τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή, υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου, και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κληρονομικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
0: Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σφοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με νέο κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα? Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω και τι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές το 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε? Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου και δεν κάνει κανείς hedging στη spot αγορά του ηλεκτρισμού, πίπος τα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές είτε είναι τεχνολογικές, και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους. Και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις, να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται, με τη φορολογία του tips, λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
1: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι δεν περίμενα ποτέ, 3 χρόνια μετά, να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουνε για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
0: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
1: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο, με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά? Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζητήσεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα, και μετά μου το μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε από 31% στο 17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά. Μια υγιής άγκυρα στην
0: τώρα,
1: επόμενη Βουλή.
0: Δίνετε όμως,
1: είναι ένα μέρος της λύσης.
0: Δίνετε όμως και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
1: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
0: Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
1: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάση ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς στη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπιση τον οποίο νομίζω το Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος, και ειδικά από την καινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
1: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες, όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πώς έχουν συγκαλύψει μέχρι και για 2 εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν 2 φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να εξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξανακλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει επάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
0: Επομένως,
1: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
0: Επομένως λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
1: Και βλέπετε, και για τη μία λέξη, ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Tal Dillian, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει Χρυσοχοίδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
0: Με το Πασόκ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
1: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα, θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει προοδευτικό κέντρο εξάλλου το 2019. Και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που εμείς είμαστε το προοδευτικό κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του προοδευτικού κέντρου τότε και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι, είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες αλλά πριν αλλά μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα? Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να...
2: Energy. 94,2.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
8: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους, σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
10: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Για κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 11.
14: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και της Μεσογείων από Πεντάγωνο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Διμερή θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Έντος της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Κυπελούχος Ιταλίας αναδείχθηκε η Ίντερ που κέρδισε στο τελικό με 2-0 τη Λάτσιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παίρνω μια απόφαση τώρα εδώ.
1: Για πες.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Real. Mm. Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την οποία, του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με βάση την οποία θα κάνουμε κουμάντο και στο ποντίκι.
1: Μέσα.
0: Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φέρνει νόμο, λέει, στη Βουλή, όπου αποφασίζει ποια κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικά του. Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην και... πάρω κι εγώ μια απόφαση. Να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
1: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, το είδα, ναι,
0: παρακαλώ. Έχει σαλτάρι και... αυτός, ε.
1: Κοίταξε, ναι, τώρα εδώ δεν ξέρω τι εφαρμοσιμότητα.
0: Ξέρω ότι η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρι. Αλλά...
1: ναι. Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουμε ονομάσει εμείς, και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο, με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησες χθες προχθές εσύ με το κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Και βέβαια πριν το ξεκινήσεις άρχισε το κορυφώνι από την άλλη πλευρά.
0: Μπλέξαμε,
1: παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρενοχλήσεις και λοιπά. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές, και τις τουρκικές για την Προεδρία, και δεν ξέρω τι θα γίνει, και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση για, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για αυτά που είπε και ανήρθησε για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
0: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ναι, ο Άδωνης, ναι, Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά, τα σχολίασε με ανάρτηση. Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι τα αντίθετα από ό,τι λέει ο Γιάδης, έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Από το εξωτερικό.
1: Του. Μου είπε ότι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί. Ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο, ότι ως ήθιστε. Και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα, τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε 2-3 περιόδους.
0: Σε πολλές περιόδους.
1: Και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
0: Το 89 σου θυμίζει, όχι το
1: 89 και το 85. Ναι. Φωτογραφίες στο Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Μεγάλη
0: εποχή. Ναι, ναι.
1: Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον πήρα εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο, πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, ναι, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα, ναι, ναι, debate.
1: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και οι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
0: ανανεώθηκαν.
1: Ανανεώθηκαν, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον μία. Η πρώτη ανανεώθηκε το 2022,
0: ναι, ναι,
1: όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Καλά, δεν συνδέεται τώρα. Το συνδέεται. Τώρα.
1: Όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέα Δημοκρατία ενώθηκαν. Το ζήτημα είναι υπάρχει, αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ότι μπήκαμε, σε εποχή, σε περίοδο άσχημα.
1: Ποιος δουλεύει ποιον,
0: και
1: ποιος,
0: δεν θα γίνει
1: εκεί.
0: Καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά για τα προβλήματα της χώρας.
1: Οξύτητα, η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετεκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
1: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
0: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
1: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
0: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
1: Το είδα μπροστά μου.
0: Όπως ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου. Έχει.
1: Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
0: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης. Σκορδάς και γενική γραμματής.
1: Αυτός ο Σκορδάς δεν
0: η ήταν... Γελεστάθη επίσης παρετήθηκε,
1: ναι, ναι,
0: από τη θέση της.
1: Δεν ξέρω τους λόγους της παρέτησης.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
1: Δεν συνδέεται. Δεν συνδέεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό που είναι μια επιτυχία. Και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά τώρα.
0: Φαίνεται
1: αυτό
0: ότι
1: ακούω.
0: Θα κατέβει. Φαίνεται ότι
1: είναι
0: θα
1: θέμα χρόνου, για να το δούμε.
0: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγοι».
1: Προς το παρόν.
0: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
1: Μα αυτό είναι επιδιωξή τώρα, δεν το βλέπω.
0: Βέβαια.
1: Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
0: Δυνατό ποντίκι σήμερα, αξίζει να το διαβάσετε.
1: Α, δούμε, μια χαρά.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για το μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
0: Δεν έκανα σχολιασμό για το μπάσκετ γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
1: Ευχαριστώ πιο πολύ.
0: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
1: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση, δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
0: Να τον πάρει πίσω με νόμο, ε. Να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Αταμάν.
1: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιανακόπουλος του κόψε τη φόρα που ο μικρός αυτός 16 χρονών γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε πάμε δυνατά και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά στα... Δεν έχει όρεξη ο προπονητής. Αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
1: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ανασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και θα έλεγα σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών που κουλοφόροι και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές. Αυτά δεν πρέπει να επιτρέπονται σε μια ευρωπαϊκή και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές.

0: γυναικών ανάμεσα σε αναρχικούς και ακροαριστερούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου είναι... δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Για το συγκεκριμένο...
0: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, τι εννοείται, ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
0: συγκεκριμένος. Και πρώην υπουργός παιδείας.
2: Εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς δηλαδή
0: όλοι
2: λέτε
0: μας,
2: ότι η αστυνομία...
0: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λέτε τώρα ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπα που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω.
1: Δεν νομίζω, ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα. Δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν παρακάτω...
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Προσοχή, παρακαλούνται

0: κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
1: Πάτρας Παναγιώτης.
2: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Κατασκευών. Πένετρων. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς τις αισθήσεις της διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Περισσότερα στο real.gr. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Σι Τζιπίνγκ. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: το πρώτο πολιτικό. Και... ναι, το πολιτικό. Ναι. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά αν το δει κανείς, αλλά πάντως ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει ίσως και στον Νίκο εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφέρειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μια καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγον είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μία πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
2: Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
1: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και η οποία ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόπουλο. Η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτσι περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 23 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του Πόθεν Έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
1: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε
2: Γαβρόπουλο. Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
0: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
2: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα. Αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
1: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Βεβαίως, κύριε Δελατόρα. Από εκεί θα κρυθείτε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκεια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων? Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Pass. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, Αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί της 20, θα σου πω 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτει τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το
1: ερώτημα. Να είναι δηλαδή, το ακίνητο. Να είναι,
0: το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω και τι μην... δηλώνει από μισθώματα. Ναι. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες κάνουμε μια πολύ έτσι, μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να
2: παρακολουθήσουμε. Προσεχώς, είστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α, ευχαριστούμε
2: πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο αυτό.
1: Ναι, κρέας, εκεί που, είστε, που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα βουλιά πιο ψηλά είναι πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωιστό.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα. Σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβριο ή Μάρτιο. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια.
2: Ναι, αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή την πολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στον ομιλητή μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στην τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατευτούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, την άλλη δεν μπορούμε να κάνει και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει δύο χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόγια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως θα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτε, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή. Αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Και εκείνο το οποίο μονοθεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για τα μπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναχωρημένος με κάποιον άλλον. Αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν και πότε δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης χώρας αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και δεχόμαστε κριτική γι' αυτό με μια σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο. Διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια άλλη επιλογή που μπορεί να μην σας βρει και
2: αυτό ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζεται την κριτική. Ας το πούμε.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι το...
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Ζη. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο στο

0: γράφει τη δική της ιστορία. Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
0: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
4: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
7: Πάω για

0: τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
6: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα,
7: κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πύρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22990 και 694-2472-720.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντουματουσαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
8: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
7: Εγώ θα του πιάσω από το μισημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: Ξύπνησες! Φύγαμε δυνατά! Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
4: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ.
5: Energy. 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες. Energy 94,2.

0: 92. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα, στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο τριχονίδα travel.gr.
9: ctfm.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
12: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
12: Πάτρας Παναγιώτης.
13: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
14: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου σήμερα, με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 6 ανηλίκων σε Τρόγλι στο Περιστέρι και με τα ραβασάκια της ΑΔΕ σε παλαιούς οφειλέτες, των οποίων τα πρόστιμα κινδυνεύουν να παραγραφούν. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Τραμπ. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, υπογράμμισε ο Σι Τζιπίνγκ. Αγκάθι η Ταϊβάν με τον Κινέζο Πρόεδρο να προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης, αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα.
0: Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο του κόμματος και ο Πρωθυπουργός θέσει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. 10 στελέχη υπογράφουν επιστολή με αιχμή τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από κάθε κομματική ιδιότητα η Ιωάννα Γκελεστάθη.
1: Σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκο. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκησε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και χαρακτηρίζει επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία τον Υπουργό. Εκείνος με τη σειρά του απάντησε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.
1: Με μειωμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 6.000 λιγότερα άτομα ψήφισαν φέτος. Τα δικά τους αποτελέσματα έβγαλαν για μία ακόμη φορά οι φοιτητικές παρατάξεις.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
1: Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων.
0: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
1: Στα αθλητικά, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς, ήθε με μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνας Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετώπου με το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η Σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τον σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναστήριες δηλώσεις, ο Κινέζος πρώτος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυβίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι καλύτερη από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομή υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η Κορατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη Σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας εύθραυστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλει, χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά βλήματα. Βασίλεια.

0: εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικού εκλογικού συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τον Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό δείγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή της μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφαση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όσοι δεν μπορούν. Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία, σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτό τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν αγοράσαμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Δάνος ο Πλεύρης, και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει χαθεί η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό, και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικό στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, σηκώνοντας το χάδι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού, με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρξε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνο το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι, και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που ξεχάστηκαν, υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει, να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίαζε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για τη σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας, προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια και το διαλύουν για ποιο λόγο. δημοκρατία είναι αυτό.
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
6: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταύρο Πιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυπρόνοιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα, ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογιστές ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλήσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠ. Η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρήγορη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και η πανσπουδαστική. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντησή τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,8%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,1% και τέταρτη παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
9: Τα στοιχεία, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, τα ενεργά, η ενεργή αριθμή Μητρώου Ακινήτων για βραχυχρόνια αμίσθωση υποχώρησαν από 29.589 τέλη, από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, καταγράφεται μία σταλαμένη είναι πολύ μικρή, 2.500 είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές καταχωρήσεις. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή αποδίδεται στην απαγόρευση έκδοσης νέων αριθμών στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας, μέτρο που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Την απαγόρευση έκδοσης νέων αριθμών στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

0: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ σε όσους επιλέξουν διακοπές στα Κύθηρα ή Στοιχείο. Τα ποσά είναι 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα και θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Οι δικαιούχοι, Εύα Οικονομάκη, θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθηρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθήρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3...

0: πουλάς. Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογγίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο.

0: και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου?
0: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
0: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
11: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν καταγγελία για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας στο Περιστέρι. Εντόπισαν τους γονείς και τα 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών να ζουν μέσα σε ένα δωμάτιο, στην κυριολεξία σε μια τρόγλη γεμάτη ακαθαρσίες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι Θεοδόση Πάνου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.
1: Και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και τα 6 παιδάκια, 3 αγοράκια, 3 κοριτσάκια από 3 έως και 11 ετών. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους. Όσον αφορά ασθένειες, πώς δεν έχουν, διότι τα παιδιά είναι υποσυτισμένα. Να τονίσω βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι κακοποίησης στα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πολλά σημάδια όσον αφορά ακαθαρσίες. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά μαζί με τους γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, έμεναν σε ένα δώμα 5ωρος πολυκατοικίας στο Περιστέρι, χωρίς τουαλέτα, μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Επαναλαμβάνω, 8 άτομα, ανάμεσα τους 6 παιδιά, σε 27 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τουαλέτα. Όταν χρειάζονταν δε να κάνουν μπάνιο, αραιά και που απευθύνονταν σε κάποιους γείτονες. Όσον αφορά στη διατροφή, για να πάμε τώρα στον υποσυτισμό που σας είπα, διότι τέτοια σημάδια έχουν τα παιδιά, φρόντιζαν από την πολυκατοικία τουλάχιστον για ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αν δεν ήταν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές των διαμερισμάτων, ίσως το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, μετά από καταγγελία έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της Δίας και βρήκαν τα 6 παιδάκια μόνα τους μέσα σε αυτό το δώμα των μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα βρήκαν μέσα στο χώρο. Όπως είπαμε, δεν έχει τουαλέτα. Βρήκαν ακαθαρσίες αλλά και απορρίμματα. Ένα από τα παιδάκια μάλιστα κοιμόταν κυριολεκτικά, όπως σας το λέω, σε μία σακούλα με σκουπίδια. Ο χώρος, η δυσοσμία ήταν απάνθρωπη. Έτσι την χαρακτήρισαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά από την ελληνική αστυνομία το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπόζο, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
0: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τι δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
2: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε 2 μέρες, να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου, για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του, τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φαγητά τους τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα τα χρήματά τους που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία τους, τα τετράδια τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτυπήσανε την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς είναι τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
3: παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζας σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Εκπίζω. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Τέλος βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την Εκπιζώ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Εκπιζώ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
0: Τερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
5: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
6: Εγκαταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη από, με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς και έτσι δεν πήραμε θάρρος να το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα εν όψη της άνοιξης είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε, δηλαδή σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS, τα βρήκαμε, 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται οι βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου που είναι 5-6 στη σειρά και τα αφαιρούν από εκεί.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολάς Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
7: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη με
2: έχω
1: το.
2: Αφήσει εκπρόσωπος
0: λοιπόν
2: στο ρεπορτάζ. Πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με το Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν μια αυτοπεποίθηση δίκαια. Έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς. Χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ.
5: Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα, ειδικά στο τρίτο. Εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων.
5: Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον εφνιδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. In the Final Four, Valencia can
4: win easy the Euroleague. Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Τώρα, είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε, οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και στη Super League, γιατί μπορεί να έχει κρυθεί ο πρωτοαθλητής, δεν έχει κρυθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
4: Πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική χθες στο play-off τη Super League, ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα πραγματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κρυθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αυθελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
3: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος επιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
4: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελλο επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στον τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Παρίσι Σεζερμέν κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, η Μίνι Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 3-0 την Κρίσταλ Πάλας σε ξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η Σίτι ακολουθεί με 70. 7. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Μπρέσια. Μία πριν το φινάλι της προημιτελικής φάσης, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών. Κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off. Την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
6: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές και σήμερα ψηλά χάλες επί της ουσίας ήτανε, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιχτιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4, μποφόρ 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα χυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κεφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι, φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr σύσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα.
8: Energy. 94,2.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
11: Αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
14: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
15: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
18: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
17: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
18: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
19: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
20: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
21: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
22: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
23: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
24: Delivery στο 2641-044-555.
25: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
26: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
27: Daily Couscous

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είναι η μέρα Πέμπτη. Είμαστε προς τα τελειώματα αυτή τη εβδομάδα, να το πούμε και αυτό. 14 του Μάη.
1: Πω, πέρσι ημέρα. Την άλλη εβδομάδα έχω τη γενέθλια, γιορτή μου. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του Λουλουστεφανή. Από εκεί που το είχα ξεχάσει τελείως, ναι, τώρα ξαφνικά το περιμένω πώς και πώς.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε καν.
0: Επάνω κι άμα ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Βέβαια. Είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, να το πούμε και αυτό.
1: Με την Αντίγονη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος μας. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο. Να δούμε τι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάμε καλά.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχει σήμερα ημέρα στο μενού Αναστασία ένα daily vidcast πάρα πολύ ωραίο. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous να το δείτε. Να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τα subscribe σας,
1: τα πάντα.
0: Ό,τι
1: τα
0: δεν έχετε κάνει
1: σας.
0: Να το κάνετε. Λοιπόν, Πέτρος Εκοβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί χωρίς το Μασούτη δεν πάμε πουθενά. Ένας Μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα σε οποιοδήποτε Μασούτη. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και μπαίνουν και όλα αυτά τα air condition και όλα αυτά στην πορεία, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, βιοφίλτρα, τα οποία είναι ό,τι πιο υγιεινό για το χώρο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις γιατί είναι με ένα χαμόγελο στα χίλια άνθρωποι εκεί. Ο προπολείο, κρεοπολείο και ηχθειοπολείο. Οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέτρος Ακοπίδης έτσι έχει μάθει και εσείς έτσι έχετε μάθει. Ένα δύο ώρο παρέα μας.

0: έχουμε γίνει σούσουρ, αυτή είναι η Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν, εγώ αυτό είχα να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Άντιση τα Ανδρομάχη στα δικαστήρια. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρετε, είναι τόσο πολλά όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Σου ευχαριστήκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το survivor εννοώ τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισοδίων του survivor. Ο Φλόρο, νομίζω, λένε το παιδί το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν ότι αυτό έφυγε εκτό. Είχαν μια οριθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτό.
0: Δεν έφυγε εκτό.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εντό.
0: Το σκάφο.
1: Το σκάφο.
0: Και του πήρε.
1: Μπήκε εντό του σκάφου.
0: Και, ο Μάνο ο Μαλιαρό είναι σε κατάσταση
1: εκτακτού.
0: Ναι, ναι, του κουκλονισμού είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Κάτι να το βλέπει μπροστά σου. Είναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή πα εκεί και. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, η παραγωγή.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσει και τα λοιπά. Εννοείται, όπως και όταν μπαίνεις σε ένα χειρουργείο, υπογράφεις ότι μπαίνεις με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούνι Λιτζέλη, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν γιατί είναι και του παραγωγή, και ο Σκάι έχει είναι
1: μα
0: από εκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα τη παραγωγή, δηλαδή ούτε των παιδιών. Ένα ψαρά μπήκε εντό. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν
0: για τώρα την. Θετωμένη.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιβίωση τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο survivor.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Πρέπει να ένα χαρτί αυτή τη θέλω να σου
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Κανονικά.
0: Με βίαια στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο, θα πάρει και ερχόμαστε. Μετά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το Survivor και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά Survivor.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λουόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το απομονωμένο ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός Survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το είπα.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό τη. Δεν μιλάμε τώρα
0: στο
1: να
0: χέρι.
1: Με το χέρι τη, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Ευτυχώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν γιατροί, βρίσκω τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
4: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
5: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
6: Ελαστικά Zoys Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
5: Zoys Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoys Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
9: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα.
10: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες.
9: Εγώ θα του πιάσω από το μισμέρ. Κι άμα θέλετε λάτι, κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
11: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, 14 του Μάη, και είμαστε παρέα με την Ηλένια Williams.
1: Και ο Παναγιώτης Σίμος που κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εντάμεταξύ, τώρα όση ώρα ήμασταν στο. Προσπαθούσα να διάβαζα εδώ πέρα κάτι για φλούδες μπανάνας και κόκκους καφέ. Που λέει ότι χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα. Σε τι χρησιμεύουν, θέλεις να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Εξουδετερώνει, σου λέει, ως μέσα σε κλειστούς χώρους όπως το ψυγείο.
0: Η μπανάνα
1: μαζί με τον καφέ. Αυτή ο συνδυασμός. Ο κόκκος καφέ μαζί με την μπανάνα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
1: Φλούδα.
0: Τη φλούδα μου.
1: Με την πετάξεις.
0: Δεν την πετάω.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινήσω να τρώω μπανάνες, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν τρώω μπανάνες.
0: Όχι, δεν τρώω.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τρώω.
1: Γιατί?
0: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό
1: που έχουν
0: τέτοιο, πώς το λένε, τα βαζάκια, τα φρέσκα. Mm. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
1: Πολλά.
0: Και μου το είπε η Νάνση.
1: Πολλά, έχεις πάω διάφορα.
0: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
1: Όχι, καλή.
0: Φρέσκα.
1: Θέλει το καθαρισμένο το
0: φρέσκα,
1: έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου συμφέρει μια φορά.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Τώρα θα σου φέρω τώρα.
0: Φέρε μου.
1: Θα σου φέρω καθαρισμένο, παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
0: Ωραία. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφω.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Που κάνει τόσο σε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ριπόστο ο Θοδωρής. Τι άκουγα στην συναυλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για μας, είπες, και δείχνει τα πλάνα από του Μετάλλικα για τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με του Μετάλλικα. Το είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέει,
0: και καλά κάνανε και πήγανε. Γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστινα.
1: Ποια, η Σελίν Ντιόν.
0: Όχι, καλέ. Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ρε,
0: ωραίο σοου, έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά έχει την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ζήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό. Το...
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμος. Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την
1: τότε.
0: Αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει 3 φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: ναι, τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια δώσει.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
2: Η Ρία Ελληνίδου, ασταμάτητη.
1: Έχω πάθει εθισμό με το νέο τραγούδι τη Ρία.
2: Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνει.
2: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό θα είναι.
1: Χορευτικό είναι, τύπου κάτι ξέρει.
2: Σταμάτα.
1: Άστο σου λέω τώρα, είναι αλλού.
2: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
1: Ένα από την Αίγυπτο. Αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε καινούριο.
2: Έλα,
1: δεν έχει βγει.
2: Ναι. Μπράβο τη.
1: Και στίχο νομίζω έχει γράψει η ίδια, αν θυμάμαι καλά.
2: Εντάξει, μπράβο στη Ρία Ελληνίδου. Εγώ τη βγάζω του καπέλου να ξέρω.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
2: Τη βγάζω του καπέλου.
1: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη με τον Ζαμάνι. Με τον Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
2: Παιδάκι μου το ξέρω.
1: Ενώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
2: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό του, το ρεμπέτικο. Ξέρει πολύ καλά τα.
1: Σωστά τα λες.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
3: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
15: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
16: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
17: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
18: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
19: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
21: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
22: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίρι το τραγούδι, Όνειρο Βαθύ.
1: Αυτή είναι και η Κλαβδία, η οποία Κλαβδία μας. Και αν μπορεί να ζήσει τώρα αυτή την αγωνία του Ακύλα.
0: Μπορεί να το καταλάβει.
1: Και μπορεί να το καταλάβει 100%. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα κάτι. Αλλά δεν άνοιξα. Κάτι είπε.
0: Κάποιοι πρέπει να τη ρωτήσανε για κάπου και να μην ανέφερε τον Ακύλα και την έχουν σταυρώσει γι' αυτό.
1: Δεν το άνοιξα καθόλου.
0: Παιδιά, σας πω κάτι. Δεν είναι το ότι. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου νιώθω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να στηρίζουμε τη δική μας χώρα κτλ. Αν όμως μεταξύ μας ρωτάμε με τι σ' αρέσει και μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αν λέγαμε ναι, δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή, ναι. Ρωτήσαμε το φέρει κάπου, αν έχει ακούσει το τρόπο.
1: Δεν το έχω ακούσει, συγγνώμη.
0: Το έχω ακούσει. Ναι. Όχι, είναι κατάπτυστος.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν το έχει ακούσει. Παιδιά, δεν είναι. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ο Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται.
1: Ισχύει.
0: Από πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την περιοδία του, που αφορούν την δισκογραφία του, που αφορούν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα μου πεις και δεν έχει και. Επειδή είναι η Eurovision, είναι έξω από το Θοδωρή, ενώ δεν είναι στο mentality του.
1: Πολλές φορές βέβαια είναι και ο τρόπος που το λες. Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει κάτι κακό για το Θοδωρή, γιατί ο τρόπος που το είπε ήταν.
0: Όχι, εγώ είδα. Είδα tweets που τον κράζανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ότι λέγανε επειδή δεν είναι στην ίδια εταιρεία με τον Ακύλα.
1: Καλά, στα social. Α, καλά, εντάξει. Ό,τι του φανέται όλο στο
0: Θοδωρή. Λες και α πούμε η κάθε εταιρεία κάθεται. Και να σου πω για κάτι άλλο, παιδιά, οι καλλιτέχνες, να το ξέρετε. Είναι μια εταιρεία μόνη του. Το ότι εντάσσονται σε ένα γενικό δυναμικό μια δισκογραφική, αύριο θα είναι αλλού. Δεν ταυτίζονται και δεν χρωματίζονται γιατί ξέρουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα παρόλα αυτά. Συγνώμη. Θα ήθελα κάπου εγώ να σα πω εδώ πέρα.
0: Μα επαναφέρει στην τάξη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ορθώ.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα γιατί λογικά θα μα διώξουν μάλλον από το σταθμό αυτό, όπω καταλαβαίνετε. Γιατί πάνε τρώμε το χρόνο. Τέλο πάντων, είναι εδώ, είναι για μα, είναι για εσά. Μία μάσκαρντ, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μία μάσκαρντ που πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε. Πόντους, για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και να σας πω και εγώ ότι αν επιλέξετε προϊόντα μας, ούτε από τον τόπο σου ήλιο και σε πλαίσιο μαζότη και Mr. Grant, οι πόντοι διπλασιάζονται και πιστέψτε με, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Απολύτως από όλα τα υπόλοιπα και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα, που είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και θα λέμε ένα καλησπέρα και ένα καληνύχτα. Και ερχόμαστε με Daily Throwback.
0: Λογαριασμό από Κατερίνα Γιώργη και επιστρέφουμε.

0: Απόν, ρεμπέτικο, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το daily throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω.
0: Πες μου που θα
1: σε πάω, θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006,
1: βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Το 2006, λογικά πρέπει να την παπαρίζω.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένα μου τραγουδία, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό, Ελίθινα.
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλήτρες πάνω, δηλαδή πραγματικά.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω. Έλενα, αν με ακούς, αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι την είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο την αγαπάτε και όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή της. Κατάλαβες, είναι αυτός ο εκτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Ό,τι και να πεις που το βρήκες.
0: Γιατί να το σώσω, με αυτό το
1: σώσω. Τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή φέρει την πρωτιά να καταλάβει αυτά.

0: βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Είναι τέλει κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Είναι εδώ η Λένια Βίλιαμς, είναι απέναντί μου. Έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχεις δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τι Αντιγόνη.
1: Ναι, τι Αντιγόνη που με τον άμα My Number One. Ωραίο ήταν, πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι, τη το δίνω. Στο δίνω που έχει
0: κάνει. Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν έφταιγε. Τη το δώσω. Τη το έχει δώσει η Ευρώπη και η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε, Έλληνα, να σου πω κάτι. Αν μα ακού.
1: Επειδή
0: μπορεί να μα ακού. Βρε, κορίτσι μου, ένα τραγούδι περιμένουμε, να ξέρει. Σε περιμένουμε πώ και πώ να βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Πόσο καιρό έχει να βγάλει καινούργιο τραγούδι, Έλληνα.
1: Μ' αρέσει.
0: Σόλο. Ντουέτα έχει βγάλει. Να τα λέμε και αυτά. Έχει βγάλει και δύο ντουέτα. Ένα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και ένα με τον Πάνο Μουζουράκη. Γιατί εμεί παρακολουθούμε τη δισκογραφία τη Έλληνα Παπαρίζου γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τη ζωή τη γιατί τώρα βάφτει το παιδί του Πάνο Μουζουράκη επίση να το πούμε και αυτό.
0: Τη ζωή τη την παρακολουθούμε γιατί είμαστε φίλοι τη. Μιλάμε τώρα σε ένα εκπομπή όμω.
1: Έχει δίκιο. Πάντω ένα τραγούδι όντω θα το ήθελα και εγώ.
0: Ένα τραγούδι από τα λιγέρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν θα μάθει τώρα.

φύγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με τόση εντόνη που με πνίγει

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942. Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσα ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται.
1: Τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Ποιότητα που

0: 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
0: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
0: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
0: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
0: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγριμίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 29 555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
11: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
11: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
9: Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
13: Αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
16: Κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
16: Energy.
15: 94,2.
17: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Με και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φίμωσα.
1: Με φίμωσες, γιατί ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Έλενα, ναι. Αν με ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν με ακούς, δεν είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα,
1: την
0: ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι δεν βγάλει μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μα αφήνει την ησυχία μα. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώ το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαίρι.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και α βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Οπα.
0: Ένα ντουέτο. Μιχάλης Χατζηγιάννης με ταινιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης με ταινιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω.

0: Τώρα φεγγάρι, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο, χαμός. Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος, σε μια
1: αλήθεια.
0: Παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το
0: ο Γεράσιμος είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις επίσης, η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομάχη. Συνεργασία κόλληφος.
0: Τις Ανδρομάχες τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μου το έχεις πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην στο έχω πει.
1: Κλείστε λεπτά μου.
0: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Σε δύο μόνο μάτια, αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτή τη στιγμή. Τι όμορφη κόρη έχει κάνει ο Αναστάσιος, να ξέρεις. Έχει ένα μωράκι του, είναι μία γλύκα. Καλά, αυτός είναι να του αλλάζει πάμπερς η γυναίκα του.
1: Του Αναστάση.
0: Ναι, πάνες, να το πω έτσι πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι να του αλλάζει πάνες σίγουρα, γιατί αυτός είναι ερωτευμένος με την κόρη. Έχει πάθει κεφαλικό.
1: Ήταν αναμενόμενο, παιδί μου. Ο Αναστάσης είναι μεταξύ, έχει και τόσο πολύ αγάπη μέσα του να δώσει. Στην πράξη. Εντάξει,
0: και είναι να σου πω κάτι, είναι και από τις περιπτώσεις που χαίρεσαι για τα καλά πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, γιατί έχει περάσει και δύσκολες καταστάσεις, έχει πει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο για το φινάλε, να δούμε και πώς πήγε και η Κύπρος μας. Βέβαια. Να τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησιμεύε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργό σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό

0: αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32 116.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
8: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτι. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
12: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Energy.

Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες. Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
5: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Ταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Ταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 2641-022-990 και 694-2472-720.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
9: Delivery στο 2641-044-555.
10: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
11: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
13: Μες στα χαράματα.

βάλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street,
4: πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.

0: Βουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: αυτή τη δική της ιστορία.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με το μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
8: επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων
8: υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
8: ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γιώργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
10: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: 7 η ώρα. Όρος που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα.

0: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστάρτο ποίηματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Έλα, άγγι τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουί στη γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντούμα του σαλάτι, γλυκά και άσουρο δώρα.
6: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
5: Εγώ θα του πιάσω από το μισημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτι. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
7: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy, energy. 94,2.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
9: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Energy 94,2 Energy.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσα ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641027940.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
9: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει.
8: Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει.
7: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα

Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και

0: λύσιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
1: Τέντες Νταγιάντας, στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας, ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
2: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
4: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
4: Κρατήσεις 6984-913-987.
5: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
4: Μην το χάσετε.
6: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
6: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
7: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
8: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
9: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
10: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
11: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
12: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
11: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
12: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
13: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
14: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
15: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
16: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
17: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
18: Delivery στο 26410 44 555.
19: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
20: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
21: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
1: επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων
1: υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
1: ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
22: Η ώρα είναι 9.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 29 555. G Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει.
7: πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της
2: Εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση

0: σας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
2: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
3: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
2: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
4: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.
5: Και όταν στο μυχή μου μπαίνω εγώ, όλα τα βασανά μου έξω τα πετώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε πως είστε. Είναι βραδάκι λοιπόν, κάπως άκεφο, λίγο άκεφη και λίγο ψυχρή ημέρα. Βραδάκι λοιπόν Πέμπτης, εν τέλει έχουμε άνοιξη, δεν μας τρομάζει απολύτως τίποτα. Καλησπέρα, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα στο πρώτο τελευταίο ραντεβουδάκι για την εβδομάδα μας. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή, στα μικρόφωνα, στις παρουσιάσεις, στις επιμέλειες, στα πάντα όλα της εκπομπούλας. Μια εκπομπούλα που είναι μια ευγενική και αγαπημένη προσφορά για αυτό το βραδάκι μας από την φυσικά Protekerm Security. Συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο στον κόμπο Πανετουλίου. Και φυσικά παρεούλα μας έχουμε και NG Oil, έχουμε καύσιμα με ποιότητα, καλή εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, πλυντήριο, λιπαντήριο, πετρέλαιο, θέρμανσης, φροντίζει για όλα το NGN Oil, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα αγνέο αντιρρίου. Πάμε και μέχρι το ice cream να απολαύσουμε όσα θέλουμε. Θέλουμε παγωτά, βάφλες, μπερκεράκια, κλαμπ σαντουιτσάκια, θέλουμε κρεπούλες. Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Παραγγέλνεις στο 26410-23533. Παραγγέλνεις και στον Άγιο το καφεδάκι σου με νερό 1,5 ευρώ. Το παραγγέλνεις και τηλεφωνικά. Εάν δεν μπορείς να πας Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίων 54 για Ξενοπούλου 1, στο 26410-21629. Στο παρεάκι μας έχουμε κουλουράκι μας. Κουλουράκι αγαπημένο, κουλουράκι, κουλουράκι λοιπόν. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, υπέροχες γεύσεις καθημερινά. Είναι διαθέσιμες με καλή εξυπηρέτηση. Χαριλάτρου κουπί 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Επίσης θέλω να σου πω και να σου αναφέρω ότι μαζί μας έχουμε και το ζώο και την κεποτεχνική του. Θα βρούμε και θα αγοράσουμε δέντρα, λουλούδια, φυτά, σπόρους, ζώο, τροφές, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες μας. Φυσικά εννοείται και τα κυπευτικά μας, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα, φυράματα και άλλα. Και άλλα πολλά. Μαζί μας ο Κόμος Σταδίου, οι πιο αξιόπιστες παρακαλώ και σε παρακαλώ αγορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 0 προκαταβολή 72 δόσεις, εγγύης πραγματικών χιλιόμετρων και τρακάριστου. Φυσικά κάνεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων και εννοείται βρίσκεσαι σε μεγάλες προσφορές και καλή εξυπηρέτηση, Μανώλη Τσεκούρα. Καλή εξυπηρέτηση και υπέροχη εμφάνιση με το Μάριο, ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, βαφή, χτένισμα και τις αντάβιες. Σου πολυετής εμπειρία εθνικής αντίστασης 5 και η εμπειρία του Φόντι Λόι μας είναι πραγματικά ασυναγώνιστη. Ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση διερής εργοντήσεων και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, παγομηχανές, Κοσμάε, το Λουμιδέν, στο καινούργιο 69-36-51-71-85 για να επικοινωνείς μαζί του. Φύγαμε τώρα, πάμε και τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου που δεν δουλεύουν καλά, που θέλουμε μπαταριούλα και θα μας γίνει εγκατάσταση αλλά και εγγύηση για 2 έτη. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων λοιπόν Βαγγέλης από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και το ψητοπολείο Fast Food Miris φροντίζει για εσένα και ειδικά έτσι τις

Πέμπτες και τις Παρασκευές σου λίγο ακόμα πιο πολύ. Έχεις και το γουρνόπουλό σου σε τιμή κιλού στα 22 ευρώ. Έχεις και παστές, έχεις πιτόγυρα, έχεις καλαμάκια, έχεις μερίδες με ζεδάκια. Χαριλάου Τρικούπι 15 για όλα τα καλά μας τα παιδάκια. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 2641-0337. Εδώ έχουμε και το κέντρο υπασίας. Μαθήματα υπασίας, τιμές απαιχτές στον κόμβο Πανετολίου 69-36-13-038 και φυσικά η αφινταλιλά, η ποιότητα, η αξιοπιστία σε εξατμίσεις καταλύτες και σε καθαρισμό όλων των φύτων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. Νταριλάς, Χρήστος Σωτήρης Γοργοποτάμου στον Άγια Κωνσταντίνο. Πάμε τώρα και για σέρβις αυτοκινήτων και για τα μηχανολογικά που φυσικά χαλάνε και αυτά χαλάμε και εμείς οι άνθρωποι. Εξειδικευμένο λοιπόν συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουδάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχει εννοείται και τα social του ο Energy, για να τον βρεις Energy 942. Έχει και ιντερνετικό χώρο, τρόπο για να ακούς www.energy942.gr. Και επειδή ενδεχομένως ζωντανή παρεούλα είμαστε, θέλεις να επικοινωνήσεις, θέλεις να αφιερώσεις, θέλεις να σχολιάσεις, θέλεις να επιλέξεις το τραγουδάκι που σε εκφράζει αυτή την ώρα, μου στέλνεις το δικό σου γραπτό μήνυμα. Γράφεις μοιχή στην αρχή, το πρόθεμά μας είναι και απαραίτητο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Και για γραπτά μηνυματάκια με απάντηση απαντησούλα από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64. Μου κάνετε, πώς μου είστε και πού μου είστε αυτή την ώρα. Όπου και να είστε, ελάτε, ξεκινάμε μοιχή μας με το πρώτο θεματάκι μουσικό και Πέτρο Ιακωβίδη στο μοιχή μου εδώ. Καλή ακρόαση.

0: Παρασκευή μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Και στο μπατσόνι μας, στο γατόνι μας, μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Μουσικό χαμόγελο, αλλά εδώ δεν είναι. Σπίτι σου. Νιόνιος Χινάς, Διονύσης Χινάς.

φίλος και ακροατής Βασίλης, το χαρίζει για τη Βάσο. Να μάθετε να ξέρετε ότι κάθε βραδάκι, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, είμαστε μαζί. Καθημερινά λοιπόν, εκτός από τα σουκού σου, έχεις και ενημέρωση τα πρωινά σου εδώ στον 94,2. Καλησπέρα, καλησπέρα.

σε πρώτη μετάδοση ο Σκηνάς εδώ στον 94,2 Energy. Κατά τα υπόλοιπα, ευτυχία να υπάρχει, χαμόγελα να υπάρχουν. Γιώργος Λιβάνης, να είσαι ευτυχισμένη. Υγεία και ευτυχία θα συμπληρώσω εγώ.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
8: Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ που φτάσαμε, δηλαδή στα 17 λεπτάκια μετά τις 10. Γιάννης Ξανθόπουλος, εδώ που φτάσαμε. Αμαρτία να μου δώσει λόγια για σένα, Φανούλη μου, που σου αρέσει πολύ.

0: Υπάρχει πολλές φορές συχνά πυκνά και ένα τέλος.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Η καρδούλα μας παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Καρδιά... Θυμωμένη είναι απόψε, παρεούλα με Νικοβέρτη. Να το χαρίσουμε και στη Βάσο μας. Να το στείλουμε και στον Αποστόλη μας. Καλησπέρες γλυκές πολλές και στον...

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
8: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
6: Delivery στο 2641-044-555.
7: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
9: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 2641-027-940.
13: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 2641-022-990 και 694-2472-720.
14: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα.
15: Χαμόγελα.

0: www.travel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: εξηγήσου τώρα λίγο σε ρυθμό ρεμπέτικο με απόλ. Καλησπέρα στο Χρήστο, επιλογή του.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάμε και ένα 2 στον Energy 94,2. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

0: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Και για μένα βράδιασε. Για όλους βράδιασε βασικά. 32 και κάτι λεπτάκια μετά τις 10. Μέλισσες και για τον καλό μου φίλο Αλέξανδρο. Καλησπέρα, δυναμικά μουσικά στον Energy.
2: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν...

Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων.

με ζεκλή και ασούγλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Μα εγώ λέω μη φύγεις, μην έχουμε αρκετό ακόμα Μιχή. Ακούσαμε τον Αγκυρέμο και για το κερασάκι του Μιχή μας. Καλησπέρα. Πέρα για πέρα, ό,τι και αν κάνεις αυτή την ώρα. Βραδάκι λοιπόν Πέμπτης. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Παρέουλα μας, έχουμε το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Έχουμε και το ζώη και την κυποτεχνική του. Να πάρουμε φυτοφάρμακα και πευτικά, λιπασματάκια, σπόρους, δέντρα, φυτά, καλαμπόκι και άλλα. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και το καλό μας αγαπημένο πρατήριο υγρών καυσίμων Engianol Νικόλος Παμπούτσι στο 4ο χιλιόμετρο Αγνίου Αντιρίου. Και έχουμε και εξατμίσεις και καταλύτες και καθαρισμός DPF Clinic για εννοείται όλα τα επιβατικά και φορτηγά με 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση. Γοργομοτά μου, Άγιος Κωνσταντίνος. Έχουμε και ice cream, απόλαυση σε κρέπα που δεν θα βρεις πουθενά, πουθενά αλλού. Και τα σαντουιτσάκια σου και λατρεμένα pancakes και βαφλάκια. Μπουγκογιάννη 6, η food και box παραγγέλνεις μέχρι τις 4 το ξημέρωμα. Εδώ είναι και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου. Φάρμα λόγων κυκλά και κόμμος πανετολίου και προσιτές τιμές 69-36-13-0-38. Και φυσικά για ασφάλεια. Για ασφάλεια στο χώρο σου, για ασφάλεια στην κάθε εκδήλωση. Είναι η Protector Security στον κόμμο πανετολίου. Και βεβαίως και φυσικά είναι και ο κόμμος στα δύο στην παρεούλα μας για να αγοράζεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλεις χωρίς να αγχώνεσαι. Είπαμε αξιόπιστες αγορές, μεγάλες προσφορές, μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων και Μανώλη της Εκούρας, μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων σου δίνει, εγγύηση ατρακάριστου και φυσικά ενοικιάζεις αυτοκίνητο. Μην το ξεχνάς, κόμβος Εθνικού Σταδίου. Τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου με Βαγγέλη από το Γιάννη στην Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, ξέρεις εσύ τώρα. Ξέρει και ο Βαγγέλης μας ακόμα καλύτερα. Τα πάντα όλα. Έχουμε ψυχητικές εργασίες στο ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, παγωμηχανή, όλα σου με τον ένα και μοναδικό Φώτη Λόι. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Πάμε και μια ωραία εμφάνιση μόνο από τα χεράκια του Μάριο όμως. Εμπιστοσύνη εκεί, Κομμώσεις Μάριος, Εθνικής Αντίστασης 5, αντρικό γυναικείο παιδικό με προσιτές τιμές. Και φυσικά υπέροχες γεύσεις στο ψητοπολείο του Μύρη. Τι κάθεσαι και δεν παραγγέλνεις μια πιτούγλα, ένα σαντουιτσάκι, μια σκεπαστή βρε παιδί μου, αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Τιμή κιλού σε προσφορά στα 24 ευρώ. Χαριλάου Τρικουπή 15 Συντριβάνη 2641-0337. Παραγγέλνεις από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Και στον Άκη μας. Παραγγέλνουμε το καφεντάκι μας από 5 μπορεί μέχρι 9 βράδυ καθημερινά. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδίβα 1 Ξενοπούλου 1. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Το κουλουράκι σου. Το αγαπημένο, το πεντανόστιμο, το χειροποίητο. Που όμοιος αν και αυτό δεν υπάρχει και τα μπισκοτάκια, τα κριτσινάκια σου. Μία και μόνη επιλογή το M-Κουλούρι μας. Χαλιλάου Τρικουπή 9 αντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Έλα, έλα να σου πω τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια που τα στέλνεις, νυχτολουλουδάκι του Μιχή μου. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34. Σοβάκι καλησπέρα, γεια σου Φάνη μου. Δέσποινα νυχτολούλουδο, Πλούταρχο μικρές φωτογραφίες. Νότι μη λες τίποτα, δηλαδή τη σιμουδιά να μη βγάλω. Θέλεις και να τα σούλα το αν μ' αγαπούσες. Σωστός, πολύ σωστός. Δεσποινάκι Βανδύ και για τη φίλη μας τη Βάσο. Χαρισμένη.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα.
11: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτης φίρμης.
10: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Energy, πάμε, πάμε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα και ένας μοναδικός και αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος, να στείλω να χαρίσω και για το φίλο το Λευτέρη μικρές, πολύ μικρές φωτογραφίες.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: μου παίρνει την ψυχή, τη ζωή και την αναπνοή.
1: Και τι σου λέει, και μου κόβεις την αναπνοή.
0: Εγώ του λέω, της λέω, σας λέω φρουτοπηγή και μ' ανάβεις καρδιάς, η μόνη μας λύση και επιλογή. Θα διώξουμε το άγχος, θα απολαύσουμε τα καλύτερα φρούτα, λαχανικά, τα πάντα όλα. Θα πάμε χαμηλά ηρώ Μολυχνίου και ο Γιώργος φροντίζει αν δηλώσει και αγαπάκι του Μιχή. Ω καλά, ω καλά τότε.

0: ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Πάντως, Απόστολε, το έχω παρατηρήσει. Το έχει σύστημα πάντα να αποφεύγεις το λογαριασμό. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε. Παραγγελιά, μουσική, επιθυμία, τρελή κάθε βράδυ. Λογαριασμός Καταρίνας Λιόλιο. Energy 4,2. Ακολούθα την καρδιά σου. Ακολούθησε την καλύτερη μουσική Energy από την πόλη, λοιπόν, του Αγρινίου. Δώστε το, αμόρε. Και τα ρέστα άστα για μπουρμπουάρ.

0: Energy.
1: Πάμε Energy, πάμε να δώσουμε και το επόμενο. Πάμε Αιγαίο. Α, αλήθεια Απόστολε. Το λογαριασμό θα πληρωθεί και με τόκο. Πότε, τόσο καιρό κάθε βράδυ λέω πότε. Και το ξέρεις ότι δεν κάνω για σπίτι, είμαι γεννημένη για μύχη. Εδώ έπεσες μέσα. Διάνα που λένε. γεια σου γλυκέ μου άνθρωπε, γεια σου.
2: Χρόνια πολλά, φεύγω να σε καλά. Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση.
1: Ω, η Τζορτζίνα μου, η Βαζελίνα μου, Γεωργία Μέγαρα, γλυκό μου σοφάκι και Μιχένερτζ ακροατές, καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Αρχίζουμε με χρώματα ελπίδας για αρχή, λέει. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Διπλή πίκρα χθες, ε.
2: Τον άνεμο πήρε στα κύματα από το...
1: Εντάξει. Η μία δεν ξέρω, κάπως μου ήρθε να σου πω την αλήθεια. Αυτή η μπασκετική. Θα ήθελα να περάσω, Παναθηναϊκός. Μου πεις πιο κάτω τι θα ήθελα.

0: αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
0: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
3: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
0: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
4: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει

0: Energy, δηλώνω παρούσα κάθε βράδυ. Λοιπόν, τι είναι αυτό που πεθαίνει τελευταίο? Ένα είναι η ελπίδα και το άλλο είναι η κατσαρίδα. Το έχουν πει και οι επιστήμονες. Γεωργία Μέγαρα, άστα να πάνε σοφάκι μου γαβρίνα. Φάγαμε double ήττα χτες στα βαζέλια, χαχα. Και εσύ που το ξέρεις ότι είμαι εγώ γαβρίνα? Συγγνώμη κιόλας, εγώ δεν το έχω δηλώσει τι είμαι ή τι δεν είμαι. Το μυρίστηκες εσύ αυτό?
1: Και από τον ήλιο του γεμίζει φως. Και από τον ήλιο.
0: Χρώματα ελπίδας, παρακαλώ. Στέλιος Μαμπακάς. Ξέρεις, η διπλή είναι βαριά. Σε ήττα. Τώρα σε καλαμπεργκεράκι, τώρα σε καμιά σκεπαστή.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Έλα το φορτηγό το καλό! Γεωργία Μέγαρα, εσύ μου το έχεις στείλει σε μήνυμα παλιά σε κάτι ανάλογο, λέει Μάτς. Α, Μάτς Μούτς λοιπόν για από μένα. Στον αέρα δεν έχω δηλώσει, μπορεί σε μήνυμα, ναι. Ναι, ναι, σου λέω. Κοίτα, η ομάδα μας είναι το πιστεύω μας, η αγάπη μας, έτσι. Τώρα εντάξει, είτε χάνει, είτε νικά, εκεί, πιστά εμείς. Έχει και κέρασμα, κάτσε, Τέρζη.

0: έχεις την καρδιά.
1: Και επειδή θεωρώ όλα τα αθλήματα, έτσι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που είναι και πιο αγαπημένο μου, έτσι, είναι μια γιορτή και στην ήττα και στην νίκη. Απορώ κάποιοι άνθρωποι, ειδικά σε νέα ηλικία, πώς πορώνονται έτσι και δημιουργούν τέτοια θεματάκια βίας. Ποιος ο λόγος? Υποστηρίζουμε αυτό που θέλουμε ως εκεί που θέλουμε. Δηλαδή τώρα εγώ με τον Τζορτζινάκη πρέπει να πιαστώ στα χέρια? Ούτε καν.
0: Σε μια πλυβά.
1: Αλλά βαρύ το double.

0: Λοιπόν, βία για κανένα λόγο και σε κανέναν άνθρωπο ή και ζωάκια, έτσι, παντού βλέπεις βία τελικά. Ακόμα και σε άψυχα πράγματα. Παιδάκια, η ζωή έχει καλύτερες έτσι, επιλογές να κάνεις. Δώσε την ανθρωπιά σου, δώσε την αγάπη σου. Κάνε την προσευχή σου ακόμα και για τον εχθρό σου.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Εδώ είμαι, μωρεσάκι μου, που να πάω, βρεσάκι μου. Άρε το σάκι. Πολύ ποιότητα. Όπως και ο Γονίδης. Κουρτινοξυλάκι μου, αν δεν ήσουν εσύ, χάος. Πες το.

Γράφεις Μιχή για το μήνυμα σου στην εκπομπή, λέω. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, μου γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Εσύ. Έλα μου και εσύ στο παρεάκι της Σοφίας Χατζή.

0: τα ξενύχτια.
1: Αχ, αυτά τα λίγα λόγια τόσους μήνες μας πειράζουν το μυαλό, τη σκέψη, την καρδιά και την ψυχή. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Καλησπέρα με χαμόγελα. Και είπαμε, όχι βία. Η βία σκοτώνει την αγάπη και την ανθρωπότητα. Ομαλές σχέσεις. Αυτό αναζητάμε και αυτό σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε.

0: είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Η Γεωργία γράφει: ουδέποτε δεν χαλάω φιλίες για ομάδες, ούτε καν αίματος. Χαχα, εννοείται. Αυτό έλειπε για ομάδες. Για τίποτα. Γιατί για κάθε τι που μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση, η λύση υπάρχει. Αν δεν μπορεί να υπάρχει, να είναι και δύο μεριές καλά, το καθένα ζούλα του. Αν και κάμποσα λέει χιλιόμετρα μακριά, δεν σε γνωρίζω προσωπικά. Είσαι φίλη και φερνώ υπέροχα κάθε φορά. Να σε έχει ο Θεός καλά για να μας χαρίζεις άπειρες χαμογελαστές βραδιές. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Πολύ σημαντικό που με θεωρείς φίλη μέσα από ένα μικρόφωνο. Τιμή μου μεγάλη. Γι' αυτό και μία ανάγκη, μάτια μου, για σένα και όπου αγαπάς. Φιλαράκι καλό. Και αγαπημένο, κλικείτε το και ευγενικό. Και λες για μένα μετά. Ζαζό, Αλέκος. Yes.

ότι για ομάδες δεν χαλάνε οι φιλίες και οι σχέσεις ανθρώπων, ούτε όταν και οι έτσι, συναισθηματικές σχέσεις δύο ανθρώπων χαλάνε πρέπει να υπάρχει βία. Ποιος ο λόγος? Πού είναι η αγάπη? Στη βία

απλά αναφέρω περί βίας, επειδή είναι πολύ έντονα τα περιστατικά σωματικής, ψυχολογικής. Και πίστεψέ με, ψυχολογική πολλές φορές είναι χειρότερη. Να.

μυχή μου ξανά και πάλι και πάλι. Λοιπόν, ανάγκη μεγάλη, το αγαπημένο μου κουλουράκι. Το αγαπημένο σας κουλουράκι από το M-Kulouri. Εγώ το απόλαυσα το αγαπημένο μου σήμερα. Φρόντισε και εσύ να το κάνεις αυτό. Είναι χειροποίητο, είναι πολύ νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκη. Θα βρεις το M-Kulouri. Θα βρεις M-Kulouri. Χαριλάου, Κουπία 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14. Στο παρεάκι μας είναι και ο Φώτης Λόης με ψυχτικές εργασίες. Τα πάντα όλα. Στο air-condition, στο ψυγείο, στο πλυντήριο. Στην κουζίνα δεν ψήνει λέει καλά το φαγητό. Ο Φώτης γιατί είναι? Είναι παρόν. Τον έτσι καλεί στο 69 36 51 71 85. Πάμε και για καφεδάκι στο λατρεμένου μας Άκη. Καφές νερό με 1,5 ευρώ. Πορταγόρα 3, Ξενοπούλου 1, Σιαδί με 1, Καλυβίων 54. Πάμε και για την αγορά σε αυτοκίνητο μεταχειρισμένο. Πάμε στον κόμμο σταδίου. Πάμε στο Μανώλη της Εγούρα μας. Τον κατέχει το χώρο για τα καλά. Και ως επαγγελματίας και ως πολύ καλός άνθρωπος, αξιόπιστες αγορές με 0 προκαταβολή, 72 δόσεις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στο παριάκι έχουμε και το Μαριό μας. Εδώ η εμπειρία μιλάει, μιλάει εδώ και πάρα πολλά έτη για το κούρεμά σου, για όλη την οικογένεια. Εθνική αντίσταση 5. Φυσικά και η εμπειρία του Μύρη μετράει για τα κρεατικά σου, για τις πιτούλες σου. Χειροποίητος γύρος, ατελείωτος και πεντανόστιμος. Τον χρειάζεσαι στην πίτα, στη μερίδα, στη σκεπαστή, στο σάντουιτς, σαντουιτσάρες. Γεια σου Μύρη μας, χαριλάω τρικούπι 15. Παραγγέλνει στο 26 41 0 337. Μαζί μας είναι και το κέντρο υπασίας για μαθηματάκια υπασίας σου εκεί στην φάρμα αλόγων Γκυγκλά, Κόμμος Πανετολίου, 69 36 13 0 38. Έχουμε στο παρεάκι και τα ριλά. Έχουμε καταλήτες εξατμής συγκολής μετάλλων, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε παρέουλα μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων για ό,τι φυσικά έτσι χρειαστείς για τα καλά τα ηλεκτρολογικά σου, του αυτοκινήτου σου, μίζες δυναμό μπαταρίες. Έχουμε ασφάλεια με την Protect Kermi Security, συναγερμή, περιπολίες, άμεση επέμβαση στον ακόμο πανεθολείο. Άμεσα επεμβαίνει και το Indian Oil, γιατί χρειάζεσαι τα καύσιμά σου να κάνεις τις αποδράσεις σου και τις καθημερινές υποχρεώσεις σου. Πρατήριο γρών καυσίμων λοιπόν Indian Oil, 4 χιλιόμετρα κρυαντηρίου. Έχουμε και κρεποκατάσταση νόστιμη στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6. Η πιο λατρεμένη κρέπα γίνεται δικιά σου στην Μπουκογιάννη 6, αλλά και στο 26 41 0 23 5 33. Φυσικά έχουμε παρεούλα μας και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις σου με χουλιάρα Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακριγιάννη, και την κυποτεχνική του ζώη μας. Παίρνω φυτοφάρμακα, καλαμπόκι, φυράματα, λιπασματάκια για όλες, εννοείται και φυσικά τις καλλιέργειες και άλλα πολλά. Εθνικής Αντιστάσεως 114, αρκεί να πάω να πάμε.

Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301. Δάκρυσα ρε κόσμε. Και απόψε. Για αυτά τα δυο τα μάτια.

0: πας και έσπασες κανένα τακούνι?
1: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
1: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
1: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
1: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
3: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
3: Κρατήσεις 6984-913-987.
4: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
3: Μην το χάσετε.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Το είδες κι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα παρά έτσι η παρασκευούλα μας. Πολύ καλή. Αν το είδες, κάνε και μια ευχή. Μάνος Στάκος. Είδα ένα αστέρι.

0: ζευγάρια.
1: Και μια και δυο, όσο χρειαστεί. Καλή Παρασκευή.
2: Έχετε και σουκού.
1: Καιρικά θα έχει κάποιες αδιαθεσίες, ειδικά το Σάββατο στη χώρα μας, όχι μόνο σε εμάς, έτσι γενικότερα το μεγαλύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για σήμερα τον καιρούλι μας. Από 15 θερμοκρασία μέχρι 24, ένα γρήνιο που θα έχουμε και συννεφούλες, θα έχουμε και λιγότερες συννεφούλες. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια μικρή πιθανότητα έτσι κάποιας ασθενής εντελώς ψυχάλας, δεν θα το έλεγα, βροχής. Το Σάββατο φέρει μια αλλαγή, αλλά ευτυχώς ό,τι είναι να γίνει στη χώρα περνά. Περνά σύντομα. Σκαμπανεβάσματα από άνοιξη. Στόχη, τόχη εποχή. Η υγρασία μας στο 71%. Για πολλά σε όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Αχίλλειος, Βάρβαρος γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα αντιρρήσεων συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμιση της κοίησης. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Ημέρα των πεσόντων αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ημέρα ανεξαρτησία στην Παραγουάη, ημέρα του δασκάλου σε Μεξικό αλλά και Νότιο Κορέα, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Σλοβενία και ημέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη η σημερινή ημέρα. Ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου σαν σήμερα 1905. Πω πω, πραγματικά ποτέ μα ποτέ δεν με τράβηξε, δεν μου άρεσε ούτε για πλάκα έτσι να πάει μια γύρα με φίλους. Παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ 1911. Είδες κανέναν πιο γεμάτο που το λένε θορυκτό? Φαντάσου πόσο μεγάλο θα είναι. Ο Μίκι Μάους κάνει ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη το 1928. Αγαπώ Μίκι. 1952 σαν σήμερα ιδρύεται η Ιδιωτική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρά λέει τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Γιατί αυτό, αλήθεια? 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου ένα κανάλι συγκεντρώνει παρακαλώ το 86,5% τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγουδάκι του το ΣΕΙ και κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Α, πού είσαι ρε Έλενα, πού είσαι βρε Έλενα παπαρίζου μας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Η αποστολή μου τα θέλω σου, Σοφία Χατζίστον Energy. Γεωργία Μέγαρα, ευχαριστώ από καρδιάς, να είσαι καλά φιλαράκι μου, να τα αποδώσω τις ευχαριστίες μου για τα ευγενικά λέει λόγια. Να κάνεις ό,τι νιώθεις. Να το κάνω με δύο τραγουδάκια αν γίνεται. Το γιατί έχω σε ένα πλούταρχος και κάτι κριτικές ματινάδες. Ζωηδάκι ή Σπυριδάκι. Ό,τι λέει γίνεται. Γίνεται, γίνεται. Τζο, άκου τραγούδι τώρα. Να σου φύγει το ηχείο και ό,τι πίνει στο χέρι.
0: Νύχτα κι αυτή που έρχεται πάλι.
1: Λιώνω.

μάτια μου, μάτια μου. Γεννημένος σαν σήμερα λοιπόν στην Αθήνα το 1983, η Γιώργο Σαμπάνη παίρνει τα ενία. Μουσική επιλογή, παραγγελιά. Μάτια μου, μάτια μου.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Μουσική ενέργεια και όπως χαρακτηρίζω απόλυτα δικαιολογημένα, έτσι, εγγυημένα, γιατρικό και τι. Και τη Γαρβή, νεώδης τραγούδι, νέα κυκλοφορία, νέα βερσιόν, επανεκτέλεση τραγουδιού Διονυσίου, υποσυνείδητο. Μα θα μπω και πιο βαθιά στο υποσυνείδητό σου.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο

0: 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Ναι, και σήμερα πάρα πολύ καλά και ωραία. Με τον Energy και το μουσικό χαμογελό μας παρέα και τη Σοφία Χατζή και τον Άκη Καφέ μας και Κωμός Μάριος και ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Βαγγελής Αυτογιάννης. Και Engine Oil Πρατίνο Γκρον Καυσίμων, Νικόλος Παπούτσης, M. Κουλούρη, μας φώτης λόγης ψυχητικές εργασίες, κέντρο υπασίας και Protecker Me Security. Ευχαριστώ κόσμο μου. Τι ωραία μηνυματάκια, επιλογές, κουβεντούλες. Λόγια καρδιάς σας και εμπιστοσύνη, τα πάντα όλα. Καλή Παρασκευή. Ανταμώνω μου το βραδάκι και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10, να ολοκληρώσουμε και την εβδομάδα μας όπως οφείλουμε και όπως πρέπει. Καλημέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έλα, άγγι τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντούματο σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτι. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Energy 94,2.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα.
0: Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy. 94,2 FM.